0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδωρώ, πως δεν μιλιέμαι.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: τώρα φύγε μακριά του φύγε.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Περισσότερη μουσική.
0: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
5: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: πω. My Radio 104,6.
1: Τώρα που σε έχω

0: Κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.
7: Γέλιο από το ξημέρωμα!
8: Ραδιομαραθώνιος!
9: Ωχ, Παναγία μου!
10: Ο Γιαννάκης!
11: Γουδί!
12: Ο Παπαμάπας!
1: Όπα, όπα, παιδιά, αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
10: Ρε τον Κουσουλό!
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
13: Αρχαία πνεύματα του Μάπες.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Η λασπουριά ίδια.
1: Είναι εδώ. Βασιλική Μαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Οπότε είμαστε αρκετοί για να ξεκινήσουμε. Εσάς περιμένουμε 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Σήμερα ξημέρωσε πιο νωρίς από ποτέ.
2: Αχ, ναι. Έτσι νιώθω κι εγώ.
0: Επίσημα ήρθε το καλοκαίρι, ξέρεις πώς το κατάλαβα.
2: Πώς.
0: Έχουν πρισί τα πόδια μου, παιδιά. Πήγα να βάλω τα παπούτσια μου αυτά που έχουν. Αυτό το στυλ, το loafer.
2: Ναι.
0: Και μου χτυπάγανε πίσω.
1: Ρε φίλε, μήπως δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Το έχω πολύ άγχος και με τη συνέντευξη που έδωσα χθες στο Βασάλο.
0: Τι είπες πάλι.
1: Βλακίες. Αυτά τα δικά μου, ρε παιδί μου. Είπα αυτό που είμαι. Μήπως παραανοιγόμαστε. Δηλαδή τώρα το ότι πρίζω τα πόδια σου.
0: Ανοίξου.
1: Που είπες. Μήπως φαίνεται ότι είσαι λίγο μεγάλος.
0: Ανοίξου, ρε, πέσε κάτω και άνοιγε για τα ποδάρια.
1: Ναι.
0: Στην εποχή, άνοιγε τα όλα.
1: Σε απόλαυσα πάρα πολύ, Θανάση, χθες. Έφαγα ένα κόλλημα, παιδιά. Έβλεπα το Θανάση. Γιατί, ναι, είδα εκείνο το απόσπασμα που το ανέβασα κιόλα. Με κίνδυνο γιατί είχε πολλές βρισιές. Αλλά το Instagram γυροβολάει, να πούμε, δεν είναι, εντάξει, ναι. Πάρα πολύ αστείο που είναι, μπορούμε να το, να το παίξουμε. Ναι, αλλά σε χάρηκα και το Θανάση. Δηλαδή είναι ένα απόσπασμα το οποίο κάτσε να το βρω. Πού να το βρω τώρα.
0: Κοίτα, κάναμε εκεί.
1: Θα σου το βάλω, το ακούστε. Κάτσε να σου πω πρώτα. Λοιπόν, είναι ο Θανάσης με τον Μάκη τον Παπασημακόπουλο.
0: Μάκη τον Παπασημακόπουλο.
1: Μπερδεύω τώρα, άκου τώρα, άσχετο. Μπερδεύω τον Μάκη Παπαδημητρίου με τον Μάκη Παπασημακόπουλο.
0: Εντάξει, κοντά είναι.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλα μυαλά
1: και πολύ καλή κομική και οι δύο. Αλλά ο Μάκης έχει αυτή την τρέλα που το ξεκινάει και γίνεται ο άνθρωπος που υποδίεται. Αλλά χάρηκα και σένα πάρα πολύ αφενός γιατί είσαι πάρα πολύ όμορφος. Είσαι στα ωραία σου τα κιλά. Αλλά δείχνει πόσο σημαντικό είναι. Πραγματικά αυτό το. Δεν μου αρέσει η λέξη δεύτερος. Αυτός που είναι δίπλα. Που στηρίζει.
2: Ο συνοδοιπόρος
1: ακριβώς. Δηλαδή ο πασαδόρος για να μπορέσει ο άλλος. Ακριβώς, ο πασαδόρος είναι η λέξη. Ο πασαδόρος για να μπορέσει ο άλλος να αναπτυχθεί και να πατήσει και να ρίξει την ατάκα. Ώστε να γίνει ατακαδόρος. Δεν γίνεται ατακαδόρος ο Παπασημακόπουλος χωρίς το Θανάση που ξέρει τις παύσεις, πού να τον αφήσει να μιλήσει, πού να τον διακόψει, πού να γελάσουν μαζί για την κορύφωση. Είναι φανταστικό. Και το λέω, δεν θα παρεξηγήσει. Μπορεί να παρεξηγηθεί τώρα, εντάξει, αυτά μέσα στη ζωή είναι. Για τον Νικόλα τον Ράπτη που μαζί ξεκινήσαμε εδώ στο Μαύρο Σόου, που το έκανε πολύ με το Φάνη αυτό. Αλλά δεν υπήρχε αυτός ο συντονισμός που υπήρχε χθες, που ακόμη και οι σιωπές. Ήταν χρήσιμες για το Μάκη και το Θανάση μαζί. Γι' αυτό σε χάρηκα και να ξέρεις όλο το απόγευμα το βλέπα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, γέλαγα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Το μεταξύ είναι λίγο εφιαλτικό το ότι λέγαμε ακρότητες μέσα στο περιβάλλον του σουρεαλισμού. Λέμε σιγά μην γίνουν όλα αυτά. Και τελικά έχουν γίνει.
1: Και έχουν γίνει. Το βρικές. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Εντάξει, είναι πάρα πολύ προϋβάλλτο.
0: Εντάξει, κοίτα, είναι ο χαρακτήρας. Είναι ο φασιστόγερος.
1: Είναι ο φασιστόγερος, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, περιμένει τον εθνάρχη, τον Γιώργη τον Παπαδόπουλο, να πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Πάμε, βάλτο.
3: Θα σηκωθεί το φάντασμα του Γιώργη του Παπαδόπουλο και θα μας οδηγήσει. Όπως στην Αγγλία τον Βασιλιά Αρθούρο. θα γίνει χαμός. Θα δεις τι έχει να γίνει. Θα ξανανιώσουμε όλοι. Θα σηκωθεί το άγαλμα του, το φάντασμα του μεγάλου μας ηγέτη, θα μας οδηγήσει, θα ξανανιώσουμε. Θα χάσουμε 20 χρόνια από τη ζωή μας, θα γυρίσουν τα ρολόγια πίσω. Θα ξυπνήσουμε και θα είμαστε 25 χρονών με κάτι πούτσες. Θα δεις τι ωραία που θα είναι. Θα δεις, όχι, πώς θα σου δείξω, τίποτα μου, δεν είμαστε τίποτα αντιντήδες, αλλά ναι, θα φαίνεται το παντελόνι. Τα φωταφοράμε και στενά για να φαίνεται εκεί πέρα και να διαγράφεται το πέος στο ελληνικό και θα πηγαίνει στα ξένα τα κοπιανούς
1: και
3: θα σου
1: και εκείνη την ώρα Θανάση, ο οποίος του έχει δώσει το μικρόφωνο και το κοιτάζει και του κάνει ναι. Γι' αυτό σου λέει πολύ σημαντικό. Δηλαδή του λέει ναι. Σε κάποια φάση λοιπόν δεν αντέχει όταν του λέει ότι θα διαγράψει. Του λέει γιατί θα έχουμε μεγάλα pay, αλλά επειδή θα είμαστε Έλληνες, αλλά και εγώ για να στο δείξω δεν είμαι κανένας. Κατάλαβες, είναι όλο φασιστόγερος, ρε παιδί μου.
2: Ναι,
1: οπότε θα διαγράφεται στο παντελόνι μου, λέει. Το ελληνικό, το αρχαίο, το πέος. Και δεν αντέχει άλλο Θανάση και γελάει εκεί. Ο άλλος δε, για να μην χαλάσει το σκετσάκι, παίρνει την κουβέρτα και ρίχνει τη ρίχνει στο πρόσωπο για να γελάσει και αυτός. Το οποίο είναι ιδανική κορύφωση. Αλλά τώρα δεν ξέρω πια αυτά τα.
0: Είναι λεπτομέρειες, μωρέ. Ας πούμε το καπέλο, γιατί πολλοί ρωτάνε πού τα βρίσκατε κτλ. Ήταν όλα από την ντουλάπα μας πράγματα. Το καπέλο αυτό είναι από επιχείρηση. Που είχε κάνει ο πατέρας μου με τη δίωξη ναρκωτικών.
1: Τι κοπέλα, η καπέλο είναι ADA.
0: Το καπέλο
1: είναι EDA, πώς λέγεται.
0: Το άμε κόλλο, DEA.
1: DEA, ναι, DEA.
0: Το καπέλο, όχι, ήταν USA Coast Guard. Λοιπόν, είχαν κάνει μια μεγάλη επιχείρηση τότε στο Γιβραλτάρ με το λιμενικό των Αμερικάνων και την Ιντερπολ και τους είχαν δώσει διάφορες φτωχές χώρες.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα που σου δίνει.
1: Αξεσουάρ.
0: Που σου δίνουν αξεσουάρ.
1: Πάρε ένα μπρελό.
0: Πάρε μια παντελόνι, ένα καπέλο.
1: Λοιπόν, μια που το είπε ο Θανάσης, όχληση σου λέει ασυρμάτου. Δεν το ήξερα αυτό. Καλημέρα, Βασίλη.
4: Ποιος οχλήθηκε, καλημέρα σας.
1: Όχλησε ένα τουρκικό. Τώρα αυτό τι ακριβώς

0: Τύπο πλοίου δεν ξέρω, ήταν στρατιωτικό πάντω. Πλοίου Κατερίνα βοήθησε με αυτό.
1: Το σκούντιξε.
0: Όχι, όχι. Του είπε αυτό. Πόντιζε.
2: Τι λέξη είναι αυτή.
0: Δεν είδε άμα δεν έχω προετοιμαστεί για τα θέματα. Όχι, όχι, έκανε πόντιση. Πόντιση δηλαδή έβγαζε οπτική ίνα. Κάτω από το νερό.
1: Έσκαβε. Έφτιαχνε.
0: Όχι, την περνούσε κανονικά.
1: Τέλος πάντων, έκανε μια εργασία.
0: Εργασίες έκανε τέλος πάντων και το όχλησε μέσω ασυρμάτου το τουρκικό. Η τουρκική ακτεωρός, το θυμήθηκα. Παιδιά, είμαι φοβερός. Από ύπνο, και χωρίς να έχω προετοιμαστεί.
1: Μπράβος.
0: Πολύ φοβερός.
1: Δηλαδή, τι του κάνω.
0: Σας εξατάντερα, βέβαια.
2: Το ενόχλησε. Λέει
0: του σέβαζε. Όχι αυτό, ρε. Αν ήταν ακτιωρός, το ενόχλησε και το παρενόχλησε.
1: Λέει στον ασυρμάτο, τι του έβαζε.
0: Του είπε ότι φύγεται από εδώ. Αλλά αυτό, επειδή έκανε εργασία, όπως πολύ σωστά είπες, σου λέει είμαι σε διεθνή ύδατα, το ξέρω ότι είμαι σε διεθνή ύδατα, γιατί τι κάνω, περνάω την οπτική ίνα. Εμείς είμαστε τα μαστόρια, να πούμε, δεν έχουμε καμία σχέση με τα στρατιωτικά.
3: Μήπως όντως τους βάλανε και κανένα τραγούδι στον ασύρματο να ακούνε.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά, αυτός το φυλάκι ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Εντάξει, ίσως αυτό να έπρεπε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το άλλο σου λέει που έχει ξεκινήσει είναι η συζήτηση. Είδατε το drone, το. Όχι δρόβιο, το πλωτό. Το πλωτό drone που έσκασε ξαφνικά εκεί στη Λευκάδα.
3: Έχω τρελαθεί.
0: Ήταν ο πυρήνας του γεμάτος εκρηκτικά. Αυτό πηγαίνει, σου λέει, και ντουγρού και εμβολίζει οτιδήποτε θέλει τέλος πάντων. Είτε τα πλοία του σκιώδους ναυτικού. Δεν είναι ναυτικό, είναι σκιώδες εμπορικό. Τα σκιώδη δεξαμενόπλια της Ρωσίας που μεταφέρουν το πετρέλαιο ή τα σιτηρά τα ουκρανικά, τα αντίστοιχα φορτηγά πλοία, πάλι του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Να μην σας τα απολογώ, ο ρόλος του είναι να εμβολίζει με εκρηκτικά τα πλοία που θέλουν οι Ουκρανοί.
1: Ποιος καραγκιόζης μας το στείλε αυτό?
0: Γιατί όχι, άλλο είναι το θέμα. Πώς ήρθε εδώ, ρε φίλε?
2: Ότι ξέφυγε, σου λέει.
0: Πώς πέρασε πάλι από τα σύνορα? Μπει στα θαλάσσια σύνορα, όπως και πήγε ο Τσίπρας. Εντάξει, είναι λίγο ρευστά.
1: Είναι, παιδιά,
0: γενικά ο Αλέξης, μην τσαντίζεσαι.
1: Ο Αλέξης είναι νούμερο 2 τώρα.
2: Όχι, ήθελα να πω ότι είπανε γενικά ότι ήταν διεθνή ύδατα.
0: Περνάει ο άλλος τα μηνύματά του.
2: Τι διεθνή ύδατα δίπλα από τη Λευκάδα, θα πω εγώ.
3: Διεθνή ύδατα δίπλα από τη Λευκάδα, ναι. Δεν είναι.
0: Λέτε, παιδιά, δεν είναι θέμα διεθνών υδάτων.
2: Έτσι είπανε.
0: Πώς?
2: Έτσι είπανε.
0: Καταρίνα, λοιπόν, και Θανάση.
2: Αφού έτσι είπανε.
0: Σας ανακαλώ στην τάξη να κάνουμε λίγη σωστή αντικειμενική κουβέντα τώρα εκτός Τσίπρα.
2: Τα άκουσα εγώ στον κύριο Μπογιόπουλο όλα.
0: Αλίμονο.
1: Πάλι πήρανε τα τέτοια μας. Η ελληνική ψυχή το πιάσε ο ψαράς μας.
0: Πώς μπήκε?
1: Τι να μας πούνε, ρε!
0: Πώς μπήκε, ρε παιδιά, αυτό μέσα στα σύνορα? Άσε τώρα που είναι τα σύνορα. Όπου είναι τα σύνορα.
1: Πολλές
0: φορές μπήκε στην Ελλάδα αυτό.
2: Χάλασε το GPS.
0: Και ένα χαλασμένο GPS μπαίνει μέσα στην Ελλάδα γεμάτο με εκρηκτικά.
2: Έτσι φαίνεται.
3: Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ αυτό.
1: Ναι,
3: με στην Ελλάδα μπαίνουν. Σκέφτηκα καλοκαιράκι να είμαι πάνω σε αυτό το μίνι σκαφάκι. Και
0: είναι μαύρο, Βασίλη, είναι μαύρο. Θα πάρει φωτιά ο κόλλος.
3: Θα ρίξω μια πετσέτα, έχω μια ωραία πορτοκαλί. Ναι. Να κάθομαι εκεί ωραίος με τα κοκτέιλάκια μου και αυτό να πηγαίνει γύρω. Πάντως κάποιο από την ακτίνα με πηγαίνει βέβαια.
0: Τώρα που δείξαμε το θέμα. Τσίπρας, εντάξει, ήταν από χθες το θέμα αυτό, αλλά το ξέχασα και το στείλα στη Βασιλική να μου το θυμίσει. Παρόλο που είναι Πασόκ, αυτή η ανεπίτρεπτη φράση της Βάσιας Αναστασίου, του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Ποια είναι αυτή, ρε?
0: Ή της Βουλευτής Κεντρικής Επιτροπής. Είναι βουλευτής, είναι κάπου εκεί, είναι εδώ κοντά. Είναι νέα μάκρη, κάπου εκεί είναι βουλευτής.
1: Εντάξει, θα τη δούμε.
0: Η υποψήφια βουλευτής είναι.
3: Είναι η κυρία.
0: Είναι σίγουρα μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Είναι επιλαχούσα.
3: Επιλαχούσα. Μπράβο. Που είχε γίνει έτσι, ας πούμε. Μπράβο. Και ένα μικρό σκηνικό.
1: Τα επόμενα χρόνια θα τη βλέπουμε.
0: Είχε γίνει ένα μικρό σκηνικό που είχε πει είμαι ένα θάνατο πριν.
3: Ναι, ξέρω εγώ, αν πεθάνει κάποιο, μπαίνω εγώ στη Βουλή, ας πούμε. Τύπου χιούμορ, κάπως έτσι την είχαμε μάθει στα δημόσια.
0: Έχεις πολύ δίκιο που το αναφέρεις, γιατί έτσι ξεμυαλίστηκε κατά τη γνώμη μου με το viral και τη φάση αυτή. Γιατί αυτό έγινε τότε viral και παίχτηκε και εμείς το παίξαμε στον Bonjourno ως αστείο. Κάποιος είχε φύγει από τη ζωή, είχε παραιτηθεί και σου λέει είμαι ένας, απέχω
3: ένα θάνατο από τη Βουλή, κάπως
0: έτσι. Ένα θάνατο από τη Βουλή και έγινε αυτό το διάστημα.
3: Μετά αρχίσατε, τη βλέπατε καλεσμένη σε διάφορα πολιτικά πάνελ.
0: Εθίστηκε στο viral και πήγε και είπε τώρα μια φράση τώρα που ανήκει στα 80's και θα σας πω πάλι από Πασόκ. Είναι Ευάγγελος Γιαννόπουλος, για να καταλάβετε. Που είχε καλή πρόθεση ο άνθρωπος, αλλά είχε αυτόν τον αγοραίο λόγο. Λέει, κύριε Τσίπρα, λέει, πρέπει να ρίξετε ένα λούσιμο 2 φορές, γιατί η μπογιά δεν έχει πιάσει. Τι αντιπολίτευση τώρα είναι αυτή και τι λόγος είναι αυτός? Και εντάξει, νομίζω ότι το πήρε πίσω. Βέβαια δεν το πήρε και πίσω, γιατί όλοι διαβάζουν την πρώτη παράγραφο της ανακοίνωσης που λέει ότι ήταν άστοχο και δεν εκπροσωπεί ούτε τον τρόπο που θέλω να πολιτεύομαι εγώ ούτε το κόμμα μου. Γιατί να ξέρετε ότι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης απέναντι στον Ανδρουλάκη είναι ότι λαϊκίζει όπως παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σου λέει δεν ήθελα έτσι να πολιτεύομαι. Παρ' όλα αυτά μετά, επειδή το διάβασα, έχει ένα μάτσο άλλες παραγράφους που λέει ναι, αλλά όταν εσείς
3: ναι,
0: είχατε
3: γνωστό,
0: πει.
3: Ναι.
0: Και που δεν θέλω λέει να τα εξώσω, αλλά και εσείς είχατε πει τότε εκείνο και εκείνο και τ' άλλο και το
4: πάνω. Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Είσαι σήμερα πρισμένος και δεν μπορώ να έρθω στα ίσα.
3: Όλοι πρισμένοι έχετε έρθει, ρε παιδιά.
4: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, ελάτε όπως και να έχετε ξυπνήσει. Με μανούρα, πρισμένοι,
2: ξεπρισμένοι. Ναι.
4: Με άγχος, με χαρά, με ενθουσιασμό, καψούριδες. Όπως και να έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Θέλω από τις 6:30 να σας καλέσω αύριο στο Holy Bee στο Κορυδαλό που θα παίξω μουσική. Είστε πρόσδεκτοι από νωρίς, από τις 10 η ώρα. 9 η ώρα λέμε, 10 η ώρα θα ανέβουμε. Και επίσης έχει βρει, για να πω και τα δικά μου τα διαφημιστικά, έχει βγει το βίντεο που έχουμε κάνει με τον Κωνσταντίνο Βασάλο στο κανάλι του. Μπείτε να δείτε, να δείτε τα χαΐρια μου.
2: Εσύ αύριο στο Κορυδαλό και γενικότερα αυτές τις μέρες όπου παίζεις, έχεις σεξιο Eurovision ή πας ξεβράκο το σταγκούρι.
4: Σεξιον όχι, αλλά τον Ακύλα να τον παίξω. Τώρα σεξιον δεν είμαι και πολύ δίμον τώρα. Τι να παίξω.
2: Και δεν θα παίξει ένα Doom Tech Tech που λέει και ναι. Κατερινούλα από δώρε, Δημήτρη. Τέτοιες μέρες.
3: Doom Tech Tech, Wild Dances.
2: Wild Dances.
3: Secret Combination.
2: Secret Combination.
3: Δηλαδή είναι κάποια που είναι άχαστα.
5: Το βουλγάρικο.
4: Το βουλγάρικο, βουλγάρικο ξέρεις ότι είναι Κοντόπουλος.
5: Ναι,
4: και...
5: ναι.
2: Είναι Κοντόπουλος και κάνει και την φορητική
4: χαλκίδα.
2: Βέβαια.
4: Ναι.
2: Πρέπει να παίξει λίγα τέτοια δηλαδή που σου λέει μια σερτάμπ δεν θα τη ρίξει. Μια φουέγκο! Η φουέγκο είναι κλασικό πια.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τον τύριρουμ.
3: Η Βικτόρια Χαλκίτη του Κάμα Λόγκ. Όχι, αυτό ήταν Δέσποινα Βανδύ.
2: Η Βικτόρια Χαλκίτη του.
3: Τέλεια.
4: Η Βικτόρια Χαλκίτη τη δική μα γενιά το έρωτα είναι.
2: Ναι.
4: Έρωτα είναι. Και πώς να αντισταθώ, έρωτας είναι, την πατήσα κι εγώ, έρωτας είναι.
2: Ήταν τύπου αυτά τα πόπρε, παιδί μου, λίγο γυναικεία, στείλ τα κορίτσια και ξενυχτάνε,
3: ναι,
2: τέτοια
3: ναι.
5: Παιδιά, η Βικτόρια Χαλκίτη δεν είχε πει το με το Μαζονάκι.
2: I like your country very much. Summer in Greece.
4: Τι θυμηθείς Summer in Greece?
2: Τραγουδάρα.
4: Λοιπόν, μια που είπαμε Summer in Greece, πρωί-πρωί θέλω να αποζημιώσω τους μάπες που ακούνε από τόσο πρωί. Hotel Νεφέλη βρίσκεται στο όμορφο νησί της Κύρου. Ακούστε τι ωραία που είναι για να ακούσετε και πώς θα πάτε μετά. Καταλάβατε. Λοιπόν, με τις ωραίες παραλίες αυτές της Κύρου, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα γι' αυτό, και τα λογάκια της Κύρου και το φοβερό φαγητό, Hotel Νεφέλη. Μπείτε να δείτε το ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα της Κύρου και ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του, τα προσεγμένα δωμάτια, το πρωινό του και τη ζεστή φιλοξενία. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές παροχές και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονή στο νησί. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr, μπείτε να κατατοπιστείτε και να ονειρευτείτε τις διακοπές σας, να ξεμυαλιστείτε με λίγα λόγια, προσφέρουν σε έναν τυχερό τετραήμερο 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας τώρα Hotel Νεφέλη και ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6. Κλήρωση θα γίνει τώρα, παιδιά, την Κυριακή. Στην Αδαλία Γερμανού, στην αδερφή μας, ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.
2: Θα τον πάρει η Ναταλία.
4: Η Ναταλία ίδια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε μηνύματα.
2: Να πούμε καλημέρα βεβαίως στους πρώτους μάπες. Ο Γρηγόρης μας εδώ μας ευχαριστεί για την παρέα. Γρηγόρη μου, τι είναι αυτά που λες? Εμείς ευχαριστούμε.
4: Εμείς ευχαριστούμε για το σεξ.
2: Ναι. Ναι. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δέσποινα. Μπορώ να ακούσω, λέει, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και λαλάκες. Μάλλον όχι, Δέσποινα, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Γιατί όμως να το πούμε αυτό? Είναι μιλιόκας, ναι. Είναι παλιό. Αλλά γιατί? Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε τόσο πολύ.
2: Είπαμε,
4: μέσα μας έχουμε μια έμφυτη μιζέρια. Αλλά δεν χρειάζεται να την τραγουδάμε κιόλα.
2: Ναι, μωρέ, βάζουμε τα τη Χαλκίτη, άμα είναι. Καλημέρα και στο Σαράντι μας. Καλημέρα και στο Βασίλη που πάει, λέει, Αγρίνιο. Κουράγιο, αδερφέ. Και μας ακούει πρώτη φορά από την αρχή. Είδες καλή που είμαστε και από την αρχή.
4: Πώς σου φαίνεται? Είναι ο Βασίλης Βλάχος αυτός που ακούς και ο Θανάσης Πασάς και η Κατερίνα Ιμπούκα.
2: Γιατί δεν είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αυτός που ακούς?
5: Τι λέμε? Σνομποράκια, βλέπω,
4: ωραίος. Πάει για snowboard. Έχει τώρα χιονί.
3: Ναι, φοβερές πίστες snowboard στο Αγρίνιο.
5: Τι λέτε?
4: Πλάκα λες.
3: Ναι, πλάκα λέω.
5: Συγχωρεύουμε, ρε Δημήτρη. Αλλά άρα... αν και κάνουν, έχει διάφορη.
2: Ο μικρός Βασιλάκης Βλάχος, πρώτη φορά στη ζωή του στην Αθήνα είδε χιόνι πάντως.
4: Σήμερα λοιπόν.
2: Σίγουρα.
4: Μάπες...
2: Ναι, ρε.
4: Είναι 14 Μαΐου, απέχουμε 16 μέρες, 30 χιομήνας. Ή 31.
2: Κάτσε να 31. Το τσεκάρω αμέσως.
4: 31. Άρα 17 μέρες από το τέλος του μήνα και την αρχή, την επίσημη αρχή του καλοκαιριού. Αν και νομίζω ότι σήμερα είναι η επίσημη μέρα. Εχθές εγώ έκανα μια φοβερή κολεγιά και ήρθε η κοπέλα. Τι έγινε?
2: Εγώ γελάω με την αλληλεγγύη που ξέρει τις μέρες του μήνα ακριβώς. Ξέρει αυτή γιατί.
4: Ναι.
2: Ξέρει αυτή.
4: Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέχασε τα, τελείωσε. Ούτε.
3: Θα ξεχάσω τις μέρες του μήνα, καλέ.
2: Τις διακοπές.
4: Τις διακοπές που έχεις κουμπώσει με τις μέρες του μήνα.
3: Όσες δικαιούμαι, δεν τις ξεχνάω.
2: Δικαιούμαι!
4: Δεν δικαιούσε τίποτα. Από εδώ πρέπει να πάρεις άδεια για να φύγεις από εδώ.
5: Παιδιά, είναι μισθωτή. Έχει 20 μέρες.
4: Ναι, ωραία. Ξέρεις πότε είναι αυτές?
5: Πότε?
4: Τον Αύγουστο.
5: Τον Αύγουστο κλείνουμε. Είναι το δικαίωμά σου, Μποκά.
4: Δεν κλείνουμε καθόλου.
3: Κάτσε. Μην τα θίξεις πολύ αυτά τα θέματα, γιατί την έχω βγάλει μια χαρά μέχρι τώρα.
4: Πάντως να ξέρεις κι εσύ, επειδή ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν αυτά, δεν κλείνουμε. Κολλάμε άδεια. Γι' αυτό και επιστρέφουμε. Θέλει να επιστρέφουμε πριν τον Αύγουστο. Εμείς λέμε μετά τον Αύγουστο, δηλαδή προς Σεπτέμβριο.
5: Άρα η εκπομπή δεν σταματάει.
4: Η εκπομπή σταματάει επειδή κολλάμε άδεια, όχι επειδή κλείνει ο σταθμός.
5: Άρα τις μέρες τις άδειες κανονικά θα πρέπει να είχαμε μια άλλη τετράδα. Μια
3: όχι, να μας
5: αντικαθιστά. Γιατί η εκπομπή δεν σταματάει.
4: Γιατί όταν φεύγουμε αντικαθιστάμεθα.
2: Εργασιακά, τις μέρες που δεν έχουμε εκπομπή, θα έπρεπε να δουλεύουμε για την εκπομπή και 10 μέρες τον Αύγουστο, ρε αδερφέ.
3: Όχι, παιδιά, δικαιώμα.
5: Κανονικά πρέπει να κολλήσουμε 20 μέρες πριν τελειώσει η εκπομπή.
4: Γιορτάζει.
2: Καλά, δεν το συζητώ.
4: Δέξου τα πράγματα όπως είναι. Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος και Λεάνδρα.
5: Γιορτάζει ο αδερφός μου σήμερα.
4: Αριστοτέλης, ναι.
5: Λες να το μάθαμε πρώτη φορά στα 40 του το χρόνια τώρα.
4: Ορίστε, πάρα πολύ.
2: Μήπως γιορτάζει και άλλη φορά ο Αριστοτέλης.
4: Χρόνια πολλά. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Πάρα πολύ ωραία.
3: Άρα ευλογημένη απραξία.
4: Θανάση, μετά τις 9 γιορτάζεις.
5: Θα πάω να γιορτάσω, πίστεψε με.
4: Εκτός αν δουλεύεις. Εκτός αν δουλεύεις σήμερα.
5: Όχι, όχι, το έχω φροντίσει να μην με παίρνει κανένα φίλο για δουλειά. Οπότε είναι μια χαρά όλα. Πάρα
3: τα έχω φροντίσει, έχω κάνει τα κουμάντα μου.
2: Όπως τα φρόντισες μεσημέρι και μετά σε παίρνουνε.
4: Θέλω να μείνουμε λίγο. Έχεις φροντίσει να μην σε παίρνουν, που σημαίνει ότι έχεις φροντίσει να μην σε θέλουν για δουλειά.
5: Δεν με θέλει κανένα.
2: Έκανε αυτό το Λίντα, δεν ξυπνάει πριν τις 10 για λίγα.
4: Και φορτώθηκε σε μένα.
5: Εσένα και όλα τα παιδάκια τα καλά της ενέργειας που με παίρνουν 17 φορές τηλέφωνο την ημέρα. Να είστε καλά παιδάκια μου.
4: Άρθα να σάρα. Λοιπόν, 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
3: Okay. Σημαντικό.
4: Σήμερα, πολύ σημαντικό.
5: Μήπως είναι σωή του Τζένερ.
4: Τη Κάιλι Τζένερ και τα λοιπά.
5: Μήπως είναι σόι, why not?
2: Yeah, θα το λέγανε αυτές, παιδί μου, θα είχαν βγει με περγαμηνές τόσες.
4: Η παρουσιάστηκε της Eurovision, λέει, είναι της οικογένειας Βαρόφσκι.
5: Να, είδες.
2: Όταν είπε χθες ο Μικρούτσικος η Σβαρόφσκι, να έφυγα την τηλεόραση μπροστά.
5: Αλήθεια.
4: Θα έχει πάρει πολύ με τους παρουσιαστές, είναι έξαλλος.
5: Γιατί?
4: Αφού άφησε και τον μπέργκερ και φτιάξει κάτι ωραία μπέργκερ ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτρης. Για τον Δημήτρη, μαζί η συνταγή είναι μαζί. Του Δημήτρη είναι δηλαδή και τα φτιάχνει ο Κωνσταντίνος. Και τα φτιάχνει εξαιρετικά και δεν έφαγε.
5: Τι λέει,
4: σκασμένο.
5: Με τι, με τη Σβαρόφσκι, ναι.
2: Με τις βαρό...
5: ναι. Λέω άλλο τα λεφτά και να.
4: Και τον άλλο το βρήκε λίγο, ας πούμε. Πώς να σου το θέσω.
5: Ήρωνα.
4: Μωρέ. Κλόουν.
2: Ναι, 2026. Και έχουμε δει πια την τελευταία δεκαετία πολύ ωραία πράγματα. Πού τα σκεφτήκαν αυτά τα άκυρα και τα κάμανε το ένα μετά το άλλο.
4: Είδαμε εκείνες τις τρεις γυναίκες που ήταν πάρα πολύ ωραίες, που ήταν μέσα και αυτοί από το Τεντ Λάσο.
5: Οι
4: Εγγλέζες. Είδαμε. Το... Καλά.
2: Είχαμε δει τους Ιταλούς.
4: Ιταλούς.
2: Βέβαια, που ήταν ο Μίκα ή
4: η Παουζή. Σάκη με την Μενούνο που ήταν επίσης ειδωλά.
5: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Του χρόνου, πες ότι το παίρνουμε, γίνεται αυτή.
4: Σαλονικές.
5: Καλά, δεν θα
4: SKG.
5: Γίνεται. Δεν θα γίνει Θεσσαλονίκη.
4: SKG, φίλε.
5: Θεσσαλονίκη, πού θα γίνει.
4: Real estate,
5: φέρνει. Το λένε πάρα πολύ από χθες. Πού θα γίνει μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Δεν έχει, αλλά μπορεί να το κάνουμε, λέει, υπαίθρια. Όπως θα κάνει τώρα ο Ρέμος. Τσάμπα, συναυλία.
5: Για, τα 30, για, πλάκα,
4: για τα 30 του χρόνια στην παραλία Θεσσαλονίκης θα είναι τσάμπα, δεν θα έχει στήριο. Μπράβο, Ρέμο.
5: Α. Άρα, παιδιά, να ρωτήσω
4: κάτι. Εκτός αν δεν έρθει ο Ρέμος και είναι κάποιος σαν Ρέμος.
2: Ιταλικό, Ιταλικό.
5: Λοιπόν, έχω πρόταση για παρουσιαστές. Έχω πρόταση για παρουσιαστές.
2: Ψάχνουμε Έλληνες παρουσιαστές.
4: Θέλουμε Θεσσαλονικής.
5: Ωραία, παίρνουμε. Σούχο.
4: Κοίτα, ο Γρηγόρης θα παρεξηγηθεί αν δεν του καλέσει. Όπως όταν είχε γίνει με το όνομα του δέντρου που του λέει, που λέει είναι δυνατόν στην πλατεία Αριστοτέλους να ανάβει το δέντρο για τα Χριστούγεννα και να μπείτε σε μένα που συμβολίζω τη Θεσσαλονίκη.
5: Κάτσε, άκουμα,
2: θέλει αγγλικά.
5: Γι' αυτό καταλαβαίνετε, είναι αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, Σάκης Τανιμανίδης.
2: Θέλει αγγλικά.
4: Θέλει αγγλικά.
5: Μιλάει, καλό.
4: Θέλει να μιλά.
2: Θέλει πολύ αγγλικά.
5: Τι να σας πω, παιδιά, δεν έχουμε και πολλούς.
4: Θέλει λίγο.
5: Εγώ σας είχα Σάκη Τανιμανίδη, Ιωάννα Τούνη. Το αγοράζετε.
4: Α, Ιωάννα Τούνη την αγοράζω. Το αγοράζω.
2: Εγώ όχι, γιατί μπορεί να την πετύχουμε να κάνει εμπορικά backstage. Οπότε όχι.
4: Φαντάζομαι. Τι σε νοιάζει να κάνει backstage.
2: Ωραία, κάνει παρουσιάστρια.
4: Ωραία, μάπες.
2: Σιντερέλα.
4: Μάπες.
3: Σκεφτείτε το και πείτε μας.
4: Είναι η Σιντερέλα Σαλονικιά.
5: Ναι.
4: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ποιοι πρέπει να παρουσιάσουν την Eurovision τώρα που θα τη φέρει ο Ακύλα.
2: Πολύ ωραία.
3: Μήπως να διευρύνουμε όμως τα γεωγραφικά σύνορα. Όχι μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Να είναι και από άλλες πόλεις.
4: Θα ήταν, αφού στην Ελλάδα.
5: Μα λέει για σύνορα, λέω και εγώ. Το έκανε άλλη χώρα. Τη Θεσσαλονίκη έχει ένα
4: τοπικά.
2: Καλά, την άλλη φορά τη Μενούνους φέραμε απ' έξω.
4: Ναι, σωστά.
2: Θα διευρύναμε πολύ.
5: Για να μιλάει σίγουρα. Α, τι τέτοια ρε θα βάλουμε.
3: Τζένιφερ Άνιστον.
5: Όχι, ρε κοροϊδά. Αργυρό και την Πρέσβη.
4: Γκίλφοϊ.
5: Γκίλφοϊ,
4: φίλε. Είναι πρέσβη, δεν μπορεί να πάω σε
2: παιδιά, εγώ το σκεφτόμουν.
4: Κοίταξε, μπορεί να μην σου γεμίζει το μάτι, αλλά παραμένει πρέσβη.
2: Ναι, ναι, το χαρτί το έχει. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο international τώρα που έχουμε τα κονέ, α πούμε. Μήπω μα το κανόνιζε ο Λάνθιμο και το παρουσίαζε η Emma Stone.
3: Αχ, ωραίο.
5: Ωραία πρόταση.
4: Ναι, παιδιά, η Emma Stone δεν είναι από Θεσσαλονίκη όμω.
2: Δεν θα θέλατε στην πόλη, λε τη μέρα.
4: Λοιπόν, τώρα μια που το φέρει κουβέντα, γιατί εδώ παιδιά είναι το μάπεσο, δεν υπάρχει σκαλέτα, δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Τα λέμε. Δεν υπάρχει σχεδόν, οριακά δεν υπάρχει break και live. Και αέρας δηλαδή και break. Θέλω να βρεις, έχει βγει λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Είναι το Καμπάνες, το οποίο είναι το teaser του καινούριου τραγουδιού του Αργυρού.
2: Μάλιστα.
4: Ναι, δεν είναι και είναι, προσέξτε, έχει βγει σε διάφορα σημεία. Φιλοδοξία είναι, ξέρετε ότι υπάρχει ένας άτυπος διαγωνισμός. Πώς είναι στο εξωτερικό, ποιο θα είναι το τραγούδι των Χριστουγέννων.
2: Βέβαια.
4: Και βγάζουν διάφοροι boy bands ή pop τραγουδιστές κυρίως. Είναι και
2: από, η Ariana, ναι,
4: αποτυπώνεται και στο Love Actually. Εμείς έχουμε λίγο ένα άτυπο διαγωνισμό για το καλοκαιρινό κομμάτι. Συνήθως είναι Αργυρός εναντίον Οικονομόπουλου. Μπαίνει εκεί μέρα σα Σφίνα και κανένα Χατζηγιάννη.
2: Κανένα Βέρτη πριν χρόνο.
4: Πέρσι ήταν η Ανδρομάχη. Εναντίον
2: της Ρίας
4: Ελληνίδου και μετά μπήκε και Ηλιόλιου και.
2: Ναι,
4: λίγο Βάλτο και αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα μπαίνει δυναμικά η υποψηφιότητα εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών του Κωνσταντίνου Αργυρού, που είναι το Καμπάνες. Αυτό λοιπόν είναι σε διάφορα καλοκαιρινά σημεία, παραλίες.
5: Ναι, είναι πολύ χριστουγεννιάτικο το όνομα. Εγώ με πείσαι.
4: Θα το δεις, θα το ακούσεις. Δεν είναι χριστουγεννιάτικο, έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι. Γιατί είναι και καλά σε εξοκλήση και έχει όλους εκεί πέρα τους χωριανούς μαζί και τον παπά. Και ξεκινάει καμπάνες και μετά σε διάφορες παραλίες. Αν το βρει, Βασίλη, το βρήκες. Όχι. Είναι στο TikTok.
2: Μήπως είναι μόνο στα social, ναι, σε κάποιο short και αυτά. Θα το βρούμε. Ώστε λοιπόν, πήραν τον παπά.
4: Συνεχίζω. Ο Duke Ellington σαν σήμερα το 1937 και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Ποιο είναι αυτό, άραγε.
5: Το Caravan είναι το πιο γνωστό jazz κομμάτι. Ένα από τα πιο γνωστά jazz κομμάτι. Που βάλ το λίγο, αρέσει η Βασιλική.
4: Τι να πρωτοβάλει και αυτή η Βασιλική.
5: Το Κάραβαν.
4: Είναι... Ποιο βρήκε το Κάραβαν.
2: Τον Αργυρό.
4: Ένα-ένα. Πάμε Αργυρό. Τι άκουσε το Καμπάνες. Είναι τίζερ. Πουλάκια.
3: Κότες.
5: Αυτό. Τέλος.

0: Αυτό είναι. Και μετά
1: το γυρίζει σε λίρα μετά.
0: Το γυρίζει σε λίρα.
2: Έξυπνο βέβαια. Έβγαλε τραγούδι γάμου. Αυτό
3: είναι το νέο 30-40.
2: Έτσι. Αυτό πω, μα τι κάτσαμε.
0: Θα μας διαλύσουν. Γιατί μπορεί να μην έχετε ιδέα από μουσικά ραδιόφωνα, είστε άθλοι στη δουλειά σας, αλλά τώρα το ένστικτό σας και η λογική σας και το μυαλό σας γιατί είστε φύης, λειτουργήσε. Μπράβο συνάδελφοι, σας πήρα από το κάτω ράφι, αλλά μου βγήκατε.
3: Ήταν αυτό με τις προσφορές, χτυπημένη συσκευασία.
2: Τα δύο σε ένα.
0: Μια που μίλησα για κάτω ράφι, θα πρέπει να κάνω και μια μνήμα στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού εχθές από τη Βαλένθια.
2: Εντάξει, με τα χέρια κάτω έτσι.
0: Εγώ δεν το είδα, αλλά άκουσα το σκορ και το σκορ δείχνει ότι δεν πρέπει να παίξανε ποτέ.
2: Όχι, δεν.
0: 80-61.
2: Πολύ
0: έτσι.
2: Απελπιστικό, μέχρι και εγώ που δούμε Παναθηναϊκό στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είχαν καμία όρεξη, ασύνδετη τελείωσε η ομάδα. Άτονος πολύ και ο Αταμάν. Κρίμα.
0: Τι τσάπα πήγε και ο Γιαννακόπουλος εκεί. Να του εψυχώσει.
2: Δεν πήγε τσάπα, μια χαρά περνάει.
0: Θανάση.
2: Εννοώ, ρε,
0: πήγε
2: μου...
0: να του εψυχώσει, δεν πήγε για να ψυχεί ο άνθρωπο.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, 6-9-8-104 σου φοβάμαι, ρε μπάσταρδε.
2: Γιατί
0: την ώρα που μιλά για του πλούσιου. Δεν θέλω να πει. Μαρινάκη, Αλαφούζο, Γιαννακόπουλο, τον Βαρδινογιάννη, τον κύριο.
2: Μα τον Κάραβα.
0: Τον κύριο. Πώ λέγεται που είναι.
2: Ποιο θες.
0: Που είναι τα αρένα.
2: Το.
0: Τα αρένα.
2: Ο Τσάκετ.
0: Ο κύριος Τσάκος. Δεν θέλω να λες για αυτούς. Θέλω να είμαστε όπως όλος ο κόσμος δουλοπρεπής.
2: Είμαι.
0: Δεν μπορεί να μην είμαστε. Εμείς δηλαδή θα κάνουμε την επανάσταση.
2: Όχι, έχεις δίκιο. Τι, εγώ.
0: 6-9-8-104-104 και 6 μάπες μου. Έχεις το καραβάν. Ναι, τέλος πάντων, συνεχίζω.
3: Έχω εγώ προτάσεις για παρουσιαστές, άμα θέτε.
0: Ωραία, άσε με επειδή είμαι σκαναγκαστικός να τελειώσω το σαν σήμερα. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1948.
3: Μάλιστα.
0: Άρα ουσιαστικά το Ισραήλ είναι ένα έθνος, μάλλον το κράτος του, όχι το έθνος του. Χρονολογείται. Έχει ιστορία 70 ετών.
2: Ναι, καλά, δεν νομίζεις.
0: Μάλιστα. Όχι ο Ισραήλος λαός, έτσι. Μιλάω για το κράτος. Το κράτος
2: σαν κράτος.
0: Ναι. Σαν σήμερα, 1771, Ρόμπερτ Όουεν γεννήθηκε, ο άλλος επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Κάπως μου άρεσε αυτό, θα τον ψήφιζα.
2: Τοπικό σοσιαλιστή.
0: Θα με ψάρω, θα τον ψήφιζα. Ψήφιζα εδώ. Λοιπόν, Κέιτ Μπλάνσετ σαν σήμερα γεννήθηκε το 1969 και ο Μάρκ Ζάκεμπεργκ το 1984. Ο Ζούκεμπεργκ ή Ζάκεμπεργκ είναι μαζί με τον Τραμπ που έχει επισκεφθεί την Κίνα μαζί με διάφορους επιχειρηματίες και CEOs όπως τον CEO της Apple και τον.
2: Και
0: τον Elon Musk. Έχουν πάει να πείσουν τους Κινέζους να κάνουν δουλειές, να κάνουν business.
2: Δύσκολο.
0: Σαν σήμερα δε έφυγε από τη ζωή. Ο Frank The Voice Sinatra, η φωνή, 1998, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός και ο Riley King. Νομίζω ότι έχουν φορτωθεί τα κομμάτια. Πάμε να ξεκινήσουμε τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Με τι, πρώτα με τις...
1: Εγώ ζήτησα το Make It Rain από Ed Sheeran, γιατί το άκουσα εχθές και λέω τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
2: Πριν βάλουμε την τριπλέτα για να λυθεί λίγο κιόλας, γιατί το έχουμε πει δύο φορές. Άκου λίγο το Caravan, γιατί δεν θα το βάλουμε να παίξει.
0: Τριπλέτα
2: τώρα.
0: Να το βάλουμε.
2: Όχι, ρε, εσύ.
0: Α, είναι αυτό το
2: jazz. Είναι άλλο από το jazz.
0: Τα αυτοσχεδιαστικά, ναι.
2: Αλλά είναι πολύ γνωστό.
0: Ναι.
2: Προχώρα το λίγο, ρε, εσύ.

0: Είναι και το τραγούδι Μίλων Τισέρδο στη ταινία Whiplash, αν θυμάσαι.
1: Α, Whiplash, ναι.
0: Που τον πιέζει πάρα πολύ να το βγάλει σαν drums και έκανε όλη αυτή την κακοποίηση, το travel κακοποίηση ανάμεσα καθηγητή.
1: Έχει απόλυτο. Φοβερή ταινία για αυτή.
0: Ταινία, άρα.
1: Η πεντουσία τη κακοποίηση. Δεν βλέπει τι σημαίνει κακοποίηση πραγματικά εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τι δεν ακούσατε? Από τραμ μέχρι drone, από Τσίπρα μέχρι jazz μουσική, από Frank Sinatra μέχρι του παρουσιαστέ του Eurovision που ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε. Έλα, δώσε μερικά τίτλ για να δώσουμε τα τραγούδια τη κατάσταση.
2: Βεβαίω. Η Δήμητρα κλασική στην προσέγγιση τη, τον Αλιάγα. Εντάξει, ρε παιδιά, τόσα χρόνια τον Αλιάγα και τον Αλιάγα.
1: Ρε παιδί μου, στο λέει, γιατί σου λέει ότι είναι το μοναδικό εξαγώγημο προϊόν που έχουμε σε παρουσιαστή.
0: Να σα πω ποια είναι όμορφη τσακπίνα γαργαλιάρα και μιλάει και καλά αγγλικά και θα το κάνει και ωραία.
1: Περίμενε.
0: Σοβαρή πρόταση.
1: Να τελειώσω λίγο αυτό που έλεγα τον Αλιάγα. Βέβαια, όταν ήρθε ο Αλιάγα εδώ και έκανε τον δούλεψε ω παρουσιαστή, δεν πήγε καλά.
0: Όχι καθόλου καλά.
1: Έκανε το δελτίο ειδήσεων του Άλτερ ως δημοσιογράφος και έκανε και πράγματα. Δεν,
2: δεν τον έχουμε πολύ πρόσωπο τη καθημερινότητα παρότι τον αγαπάμε και τον θαυμάζουμε.
3: Τον θέλουμε για μεγάλα events.
2: Ο Αλιάγα θα το κάνει με κερδίσει γαλίδα. Αφήστε.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εγώ προτείνω παιδιά, δεν ξέρω τον άντρα, αλλά βρήκα τη γυναίκα, κόρη μεταξά.
2: Θέλει αγγλικά.
0: Μιλάει μια χαρά.
1: Δεν θέλει αγγλικά, μιλάει κόνη. Έχει σπουδάσει στο εξωτερικό.
2: Χρησιμοποίησα το προηγούμενο επιχείρημα. Απλώς για να αποφύγω.
1: Έτσι ήραν από Κατερίνα Μπουκά και αμέσως μετά, σαν σήμερα βγει από τη ζωή, η φωνή. Είναι αυτό που δεν ζορίζονται. Έβλεπα και χθες στο TikTok, δεν ξέρω αν το είδαμε μαζί, Θανάση, γιατί συνήθως ο αλγόριθμος μας πηγαίνει μαζί. Ναι, είναι ένα σημείο από το Fame Story που ψαρώνει τρομερά ο Λιανός τραγουδώντας με το Μητροπάνο και το βλέπεις στο βλέμμα του πόσο πολύ ψαρώνει. Respect που ψαρώνει κιόλας και το δείχνει και δεν κολώνει να το δείξει. Εντάξει, και ο Μητροπάνος είναι αλήθεια, του κάνει λίγο φιγούρα. Βλέπεις μια φωνή που δεν τσιρίζει. Πάρα πολύ κανονικά πιάνει όλο το φάσμα της μουσικής.
0: Αβίαστα.
1: Αβίαστα. Λένε το για να σε εκδικηθώ. Μήπως αυτό είναι το τριπτό της τριπλετάς.
2: Εμείς Μητροπάνο βάλαμε τώρα.
1: Το τρίτο μας θα είναι. Ξεκινάμε με Ed Sheeran, συνεχίζουμε με Frank Sinatra και κλείνουμε με Δημήτρη Μητροπάνο και Λάκη Παπαδόπουλο. Αυτή είναι η πρώτη τριπλέτα, όπως έχετε καταλάβει. Ακούτε ό,τι πιο ασύνδετο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τους κακομύριδες, όπως έλεγε και ο Γρηγόρης Αρναούτολου. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα σας. Αυτό είναι το Μαπεσό.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
5: Ρυθμός 988.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: διαγνώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
4: Μα το σημάδι.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί

0: 104,6 My Radio.
1: Θέλω να δείτε, είναι ένα εμβληματικό ντουέτο. Ξεκινάει ο Λάκης Παπαδόπουλος, Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Μιλάει για την γυναίκα που έφυγε και θέλουμε να την εκδικηθούμε για τον πόνο που μας προκάλεσε. Θέλω να δείτε πώς θα νιώσετε με την αντίθεση της φωνής Λάκη Παπαδόπουλου, Δημήτρη Μητροπάνου. Μόλις μπαίνει ο Δημήτρης Μητροπάνου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Θανάσης λέει τις ιστορίες του εδώ. Είναι ένας storyteller εξαιρετικός. Μια πολύ δυνατή μεταγραφή αεροδρομίου για το Μαπεσό.
1: Δεν με έχετε αφήσει να ανοιχτώ γιατί φοβάσαι τις μηνύσεις. Ναι, αλλά. Άκου λίγο.
0: Δεν έχει αλλά.
1: Όχι, έχει εκεί.
0: Εκεί τελειώνει.
1: Έχει γιατί και ο Μιχάουζεν.
0: Γιατί φοβάμαι.
1: Μιχάουζεν, Ντίκινς, όλοι αυτοί μείναν στην ιστορία γιατί τους αφήσα και μιλήσανε. Μπορεί να είμαι ο αυριανός. Πώς λέγανε.
0: Παπατζής.
1: Όχι, ο αυριανός Γκρέτελ.
2: Χάνσελ και Γκρέτελ.
1: Ναι.
0: Τι λέει ρε παιδιά.
2: Παραμυθάς. Αυτοί τα έγραφαν όμως, δεν έβγαιναν στο ραδιόφωνο.
0: Δεν ήταν παραμυθάς.
1: Ήταν ήρωες.
0: Λοιπόν, ελάτε.
3: Καραμέλες σκεφτόταν να πάει να φάει το.
0: Μόνος του. Αυτή είναι μια εκπομπή μόνη της, παιδιά. Τελικά αρχίζω να καταλαβαίνω ότι δεν τίθεται θέμα μεταγραφής αεροδρομίου. Κάνει μια εκπομπή ο Θανάσης με την οποία απλώς ήρθαμε και συνεταιριστήκαμε.
3: Πήραμε ένθετο.
0: Ακριβώς.
1: Έχω ένα παιχνίδι που μπορούμε να παίξουμε.
3: Έχεις, φυσικά και έχεις.
1: Το σκέφτηκα με τον φίλο μου τον Γιάννη και μου είπε, μου λέει, δεν θέλεις να τους μορφώνεις. Να τους διδάσεις, λέει, μια λέξη κάθε μέρα.
2: Γιάννη.
0: Μια λάθος λέξη.
1: Όχι, σωστή θα είναι. Θα
0: αφού εσύ
1: κάνω...
0: δεν ξέρεις ποια είναι σωστή και ποια είναι.
1: Τι θέλεις, ρε φίλε, εσύ θα μου βάζεις μια λέξη και εγώ θα σου λέω την ερμηνεία της.
0: Άρα πάλι εγώ θα δουλεύω.
1: Ναι, γιατί, ποιος να δουλεύει.
3: Τι που αυγοκόλακας. Να μάθουμε τι συμβαίνει.
1: Μπορώ να σου πω τι σημαίνει αυγοκόλακας.
0: Αυγοκόλακας. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά πρόκειται για ένα merge, πώς λέγεται, μία.
3: Συνεργασία.
0: Όχι συνεργασία, πρέπει να είναι οι εταιρείες.
1: Merge. Συγχώνευση.
0: Συγχώνευση. Μια συγχώνευση συμφερόντων. Αυτό συμβαίνει, ραδιοφωνικών συμφερόντων.
3: Κοίταξε, η συγχώνευση και όλα αυτά τα featuring που λέγαμε παλιά, σήμερα είναι X, δηλαδή είναι. Θανάσης Πασάς, Ex Mappe Show.
2: Ναι,
3: αλήθεια.
2: Ισχύει.
3: Είναι τα X τώρα.
0: Το featuring το παλιό.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber με το Θανάση Πασά όπως προλογίσαμε. Με την Κατερίνα Μπούκα η οποία έχει γίνει ατίθαση τις τελευταίες ημέρες. Μας υποδεικνύει.
2: Κορίνα η Αγριόγατα.
0: Μάλιστα. Η Αγριόγατα η οποία μας υποδεικνύει τα απόκρυφά της κατά καιρούς. Δηλαδή μας λέει ρε παιδί μου. Όχι, δεν μας τα υποδεικνύει στην πραγματικότητα.
2: Έλα
1: μα θα δείχνει
3: αναφορές γίνονται.
0: Αναφορά, ναι.
3: Μας κατευθύνει.
0: Κάνει αναφορές προς τα εκεί, δηλαδή στο έτσι μου και στο αλλιώς μου.
3: Ναι.
0: Τέλος πάντων, προχωράμε στο Βασίλη Βλάχο, τον οποίο έτσι, όπως τον πήραμε, έτσι παρέμεινε. Λίγο έχει εξελιχθεί προς λάθος κατεύθυνση, αλλά ο πυρήνας παραμένει ίδιος.
3: Και απέναντί μου, όπως τα ξέρατε, Χουάνα η Παρθένα, κλασικά η γνωστή βραζιλιάνικη ιστορία, Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Μα δεν είναι κανένα σεβασμός, δεν υπάρχει. Έχετε ακούσει δηλαδή τον Παναγίτη Τζορτζά, τον Δαλή, αυτά στο Γρηγόρη. Έχετε ακούσει τον. Πώς λέει το
2: φίλο. Να το λέει Χουάνα η Παρθένα.
0: Και τον άλλον είναι το. Πώς το λένε, το Φιντηρίκο, πώς το λένε που. Πώς το λένε αυτό που είχε πει και πήγε.
3: Πού είναι!
0: Αυτό στον Φάνη, μωρέ, να λέει στο Φάνη έτσι.
3: Όχι, δεν λένε.
0: Είπατε στο. Έχετε ακούσει τον άλλον, τον Ετιέν. Πώς το λένε τον άλλον που είναι στον Σόπουλο.
3: Α, σίγουρα δεν λένε εκεί.
0: Πώς το λένε το. Που είναι πολύ καλό το ραδιοφωνάζει. Συγγνώμη τώρα, δεν το κάνω υποτιμητικά. Καλά, ούτε στον Μπουμπουλίν το κάνω υποτιμητικά. Δεν θυμάμαι όντω το. Πώς το λένε ο.
1: Τζέρεμι, όχι.
0: Ο Τζέρεμι. Έλα,
3: για ένα ξενικό όνομα.
0: Και καλό είναι και
1: αυτό. Σταματήστε, ρε, ο τέτοιο είναι ο.
3: Εντουάρτ.
0: Κοντά είσαι.
1: Όχι, δεν είναι Εντουάρτ.
0: Ερτζή. Έτζουιν. Έτουιν. Έτουιρντ.
3: Κάπως έτσι είναι, παιδιά.
1: Έμπορτσιν.
0: Εσφίρτερσον. Έτσι στο διάλογο κολόσκυλο.
1: Έργουιν.
0: Έργουιν. Καλημέρα, Έργουιν. Λοιπόν, λέει ο Έργουιν ποτέ στο Τσαουσόπουλο. Μην πείτε τώρα ότι κορδεύαμε το παιδί, έτσι.
3: Όχι.
0: Respect στον Έργουιν, το λέω.
1: Και χρόνια.
0: Έχουμε φοβηθεί και χρόνια. Σωστά. Και πολύ καλό ραδιοφωνατζή. Έχει πει ότι όμω. Στον επικεφαλή του, τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, τον έχει πει. Πώς με είπατε,
2: Χουάνα η Παρθένα.
0: Χουάνα η Παρθένα.
2: Να σου πω όμως, δεν έβγαλε νόημα κάπως.
4: Χουάνα, θα περάσεις τέλεια. Θα περάσεις από την εφηβεία στην ωριμότητα. Από το κορίτσι στη γυναίκα. Από το σχολείο στην αρένα της ζωής. Από το αθώο φλερ στο μοιραίο ερωτικό πάθος. Αυτό το καλοκαίρι η Χουάνα θα σε αλλάξει για πάντα.
3: Θα σε αλλάξει για πάντα.
2: Ο Θανάσης είναι οι πεταλούδες ελεύθερες πετούν.
1: Ευχαριστώ.
2: Σίγουρα. Και εσύ λογικά είσαι οι ανυπότακτες καρδιές.
3: Μη μου λες.
1: Εγώ θέλω να είμαι μέσα σε σχολείο.
0: Λοιπόν, παιδιά, ηρεμήστε
3: λίγο. Ο Θανάσης είναι της Ελλάδος στα παιδιά και εγώ είμαι στα εγκλήματα.
0: Καμία. Τώρα ντρέπομαι που το λέω, αλλά εντάξει, εδώ που τα λέμε και στο Game of Thrones το ίδιο έπαθα. Είναι το πρωί του Σαββατοκύριακου που παίζει επανάληψη πριν ξεκινήσει η καραβάτου. Και εγώ ξυπνάω πρωί. Παίζει τα εγκλήματα.
3: Ναι.
0: Βλέπω τσούκου τσούκου τα εγκλήματα τώρα στα γεράματα και πραγματικά παραδέχομαι τον Πετρόπουλο και όλους τους πρωταγωνιστές. Μιλάμε για τακάρες.
1: Ναι,
0: εγώ δε τι κάνω. κάνω. Δουλεύω στον υπολογιστή και με το αυτί μου ακούω εγκλήματα και γελάω. Αυτή δε η Κορίνα.
3: Ναι, ναι.
0: Είμαι
3: ναι,
0: σε εκείνο
3: ναι.
0: το σημείο που πάει σε ένα φυλακισμένο και θέλει να τον κάνει να.
3: Ο Γιακουμής.
0: Να τον κάνει να μετανοήσει τέλος πάντων. Μετανιώσει. Φαίνεται ότι αργά ή γρήγορα θα κάνουν σεξ, νομίζω. Ή τουλάχιστον ναι, ναι, αυτό ναι. υπάρχει ένα υφέρπον ερωτισμό που εμένα με. Μου λειτουργεί.
3: Δηλαδή
0: φουντώνω χωρίς να είναι τσόντα αυτό το πράγμα. Το οποίο βλέπει, καταλαβαίνει τελικά ότι δεν χρειάζεται να δείξει. Δηλαδή υπάρχει ένα ερωτισμό γιατί αυτή καταλαβαίνει τα υπονομένα. Δεν υπάρχουν υπονομένα δικά
3: αυτός της. Λέει, αυτός το λέει δείξε μου λίγο το μπουτάκι σου και αυτή λέει θα σου διαβάσω τώρα από την επιστολή τάδε. το τάδε χωρίο.
2: Θεωρείτε ότι έχει παίξει πολύ μπαλίτσα η μπλε περούκα τη Κορίνα.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Όπως επίσης.
3: Είχα εγώ ένα φιλ.
0: Ναι, πέσαι. Όχι, δεν θέλω να το πει.
2: Μα αυτήν έβγαινε το βράδυ.
0: Σου πω κάτι. Δεν έχω πρόβλημα με τα. Θέλω να είμαστε εκπομπή γαμάτη.
3: Ναι, ρε.
0: Συμπεριληπτική, ωραία. Και θα μιλάμε. Θα λέμε ότι έχει κάποιον transgender φίλο που φοράει περούκα. Αυτό λέει.
3: Ή κάποιον transgender έχω που φοράει περούκα και να το ξέρω. Ναι.
0: Μπράβο, Βασίλη.
2: Την μπλε τη Κορίνα.
0: Τη Κορίνα είναι.
3: Μία ρόζη είναι.
0: Μετά είναι ένα άλλο που πάει και του λέει, λέει στο. Γαμάτο ο. Έλα, πώ λέγεται ο.
1: Προυσάλλη.
3: Παίζει με στο ρόλο.
0: Που τα έχει με την Ιμανέ. Που είναι παντρεμένο με την Ιμανέ.
1: Ο Κόκλα.
0: Χατζιπαναγιώτη. Φοβερό ο Χατζιπαναγιώτη. Που πάει και του λένε ότι. Και τον πείθει ότι είναι έγκυο.
3: Ναι.
0: Και τον φιλοξενεί. Και ο άλλο έχει και λιγούρε όταν
3: έρθει. Ναι. Εκεί, έχει, το έχει σκάσει η Ρώμα ναι, με τον Κόκλα, ας πούμε, κρυφά σε ένα έτσι, περιστατικό που τους έδωσε την ευκαιρία. Και έχουν πάει και να έχουν πείσει τον Αχιλλέα ότι την έχουν απαγάγει εξωγήινη. Και μέσα σε αυτά τα φαινόμενα έρχεται και ο έγκυος άντρας.
0: Άντε ρε.
1: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά μου έτυχε να δω εγκλήματα.
3: Νόμιζα θα πει μου έτυχε να μείνω έγκυος.
1: Πρέκα δύο μήνες με την άνυψιά μου, που είναι 21
0: και 22. Και δεν γέλαγε.
1: Κοίταζε και μετά από λίγο. Γυρνάω, αλλά δεν γυρνάω καθόλου. Γυρνάω και τη βλέπω, ήταν στο κινητό της. Με είχε γράψει κανονικό.
0: Είναι 20.
1: 22.
0: Α, εντάξει. Λέω, αν τα μικρότερα σου έλεγα, δεν είναι αυτό το χιούμορ για μικρότερα.
1: Λέω, συγγνώμη, δεν σε αρέσει καθόλου. Μου λέει, εντάξει, καλό είναι. Να μου.
3: Ναι. Νομίζω έτυχε.
0: Δεν βλέπουν τα παιδιά.
1: Όχι, δεν την ενδιαφέρε καθόλου.
3: Νομίζω έτυχε.
1: Το έκανε για να είναι μαζί με το θείο τη.
3: Πάντως αυτές οι γενιές λυσάνε με αυτές τις σειρές. Δηλαδή είναι βλέπουν, καμιά ναι. δεκαριά σειρές. Κωνσταντίνου και Ελένη σε εγκλήματα, Ντόλσε Βίτα, τέρι, αυτά, μου, τέρι ναι. μου κλπ. Που δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Παιδιά, νομίζω είναι τάση πάλι σε εμάς. Δεν νομίζω ότι βλέπουν τα 20 χρόνια.
0: Ακούστε μα πούνε και οι μάπε τώρα. Ούτε φιλαράκι. Υπάρχει διαφωνία 6-9-8-104-104-6. Ειδική μνήμα θα κάνω πριν δώσω το λόγο στην Κατερίνα που σηκώνει χέρι. Στη Λίδα Ματσάγκου. Τι ωραία γυναίκα.
1: Ποια?
0: Είναι μια κοπέλα που υποτίθεται ότι τα έχει λίγο με τον Κόκλα.
3: Ναι,
0: σε
3: ναι,
0: ένα
3: ναι.
0: διάλειμμα που αυτός προσπαθεί να ξεκολλήσει από τη Μανέ.
3: Η πλούσια.
0: Παιδιά είναι.
1: Αχ, ναι.
0: Μιλάμε για σοβαρή
1: button,
0: γυναίκα.
1: Button.
0: Ναι. Πού είναι αυτή. Σοβαρή γυναίκα
3: λοιπόν,
0: τώρα.
3: Λοιπόν, τη Λίδα Ματσάγκου την είδαμε τελευταία φορά
0: σε
3: στο
0: σιωπηλό.
1: Σε παπακαλιά.
0: Σε κανένα παπακαλιά.
3: Σκάστε καλέ. στο σιωπηλό δρόμο στο Μέγκα.
0: Ρε Βασίλη, τι κυκλοπαιδιά άρα είσαι.
3: Μα προσπαθούσα να θυμηθώ τη σειρά και έλεγα τώρα. Άλλο θα πω, αλλά
0: παιδιά,
3: ναι, την
0: μιλάμε για
3: εκεί.
0: Γυναικάρα η Λίδα Ματσάγκου. Γιατί δεν τη φέρουμε καλεσμένη.
2: Πολύ να τη φέρετε. Τώρα με
1: στο παλάς είναι τώρα, βλέπω.
3: Ήταν
1: εδώ,
3: στο δύο μέρες μόνο, όντως, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, καταπληκτική αεροσυνοδός.
1: Δύο μέρες μόνο.
0: Δεν χρειάζεται. Μιλάμε κι εμείς εδώ. Δεν χρειάζεται τραγουδάς ταυτόχρονα.
1: Ωραίο τραγούδι. Εγώ είμαι πολύ παπακαλιατάκια.
3: Έχει κάνει αυτό το μαλλί Δημήτρα Γαλάνη και του βγήκε.
0: Μου αρέσει. Ωραίο.
1: Εγώ το καλοκαίρι το ξεκινάω βλέποντας κλείσε τα μάτια πάντα.
0: Καλά, και το χειμώνα δεν τα έχει ανοιχτά.
3: Ναι, ναι. Ζωή μας μια βόλτα.

0: Αυτό είναι ο Μπίλαρος. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας, Μάπες. Πέμπτη. Εντάξει, Πέμπτη. Δεν είναι Δευτέρα, δεν είναι Τρίτη. Δεν είναι Τετάρτη που είναι η μεσοβαία ημέρα. Είναι.
1: Είναι μια ωραία πεμπτούλα γιατί έχουμε και δεύτερο ημιτελικό Eurovision το βράδυ. Εντάξει, δεν χτυπιόμαστε εμείς γιατί δεν παίζουμε, δεν διαγωνιζόμαστε. Έχουμε Κύπρο, έχουμε πολύ ωραία βραδιά έτσι που θα δούμε και ελπίζω κάτι καλύτερο από τον πρώτο ημιτελικό, κύριε Μικρούτση, και σας νιώθω.
0: Ναι.
1: Και να δούμε ποιες χώρες έτσι θα περάσουν, να δούμε και τις υπολοιπόμενες Big Four.
0: 10 η ώρα, έτσι.
1: Που εμφανίζονται. 10 η ώρα, 9 η ώρα το pre-game. Κανονικά στην Ερτένα με τη Μαγκύρα, το Μαρίνο και τη Βρανά που είδαμε και την προηγούμενη φορά.
2: Είχα ζέψει ο κόσμος. Γιατί τι πρόθυνο είναι τόσο πολύ τη Φιλανδία. το φιλανδικό τραγούδι, γιατί τόσο πολύ μάλλον.
1: Είχα ζέψει ο κόσμος.
2: Είχα ζέψει ο κόσμος.
0: Ξέρω, παιδιά, εγώ δεν τα είδα, τα ξέρεις.
2: Ρε, είναι πραγματικά τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Είναι
0: ένα απόσπασμα. Δεν έχω δει ολόκληρο τραγούδι και δεν έχω δει και τη βραδιά. Οπότε πείτε εσείς, ναι.
2: Ρε Βασίλη, πραγματικά σε αρέσει τώρα αυτό το τραγούδι?
1: Αρέσει πάρα πολύ. Καταλαβαίνω γιατί φέτος ξεχωρίζει. Δηλαδή, είδα πολύ κακά στοιχήματα στον πρώτο ημιτελικό. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, μα δεν έχετε σκεφτεί και τίποτα γκράντε. Είναι μια τεράστια σκηνή εκεί. Κάντε το λίγο συναυλιακό, να είναι ωραίο.
2: Πολύ παλιακό, ρε παιδί.
1: Κάτι παλιακά, οι χορεύτριες στη μέση να κουνάνε τα χεράκια γύρω-γύρω δίπλα. Τα ρούχα, κάτι στολές.

0: που λες έχουν τρομερό κοινό. Έβλεπα μετά τα βιντεάκια για να δω λίγο του δικού μας πώς πάει, που παρεπιπτόντως ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές. Κάπου στις 600.000 είναι το δεύτερο, που είναι του Ιταλού έπονται οι Φινλανδοί.
1: Ρε τον Ιταλό.
0: Ναι, αμέ.
2: Και, το γύρος.
0: Και έβλεπα τέλος πάντων ότι αυτοί ξαφνικά είχαν πάρα πολλά views, γιατί υπάρχει αντίστοιχη κοινότητα, ας πούμε, φαν που τους αρέσει και τους ακολουθούν.
2: Ότι είναι metal συγκρότημα τώρα αυτοί και έχουν και κοινό.
0: Έχουν τον κόσμο τους τέλος πάντων. Το βλέπεις από αυτές τις φάσεις. Δηλαδή όταν άλλοι συμπληρώνουν.
1: Καλά ήρθαν να τους ξέρεις στο συγκρότημα και τι έχουν κάνει και τη δισκογραφία έχουν κάνει και αν οι μουσικοί τους είναι metal.
2: Ναι, ρε, θα πάνε στη Eurovision metal.
1: Λοιπόν, γιατί τι πάει να πει να πάνε.
2: Έλα ρε, τώρα γελάει ο κόσμος. Έλα τώρα και λέει ο κόσμος, φρουφρούκα αρώματα, κόλαση μέταλ.
1: Εδώ πάντως, πήγε ο Boy George, ρε φίλε.
2: Για Boy George, μια χαρά είναι γύρω. Λοιπόν.
0: Εμείς όταν στείλαμε ρεμπέτη, πάντως original ήταν.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, πάμε λίγο στους μάπες να τους βάλουμε μέσα, γιατί το θέμα ημέρας είναι όταν θα έρθει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, η Eurovision, ποιος θέλετε να την παρουσιάσει, ποιος προτείνεται.
0: Βεβαίως. περίμενε τώρα, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα και για τους διάφορους διαγωνισμούς. Καλημέρα στη Βαρβάρα εδώ που στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και στον φίλο που λέει ο Τάκης ο Ζαχαράτος ο ανεπανάληπτος να κάνει την παρουσία. Αυτό είναι για την Πάτρα όμως.
2: Απλά ναι, ρε παιδί μου, θα το κάνει ο Τάκης ο Ζαχαράτος, θα το κάνει μετά σόου, λέει, θα νευριάσουν λίγο και οι Ευρωπαίοι.
0: Εμένα θα μου άρεσε ο Ζαχαράτος σε τέτοια φάση.
2: Καταρχάς, θα
1: νευριάσω.
0: Ναι, θα νευριάσω. Μία, δύο, τρεις μιμήσεις και δεν θες και guest. Απλώς τώρα θέλουμε Θεσσαλονίκη, όχι Πάτρα. Ο Ζαχαράτος θα πρέπει στην Πάτρα να γίνει.
1: Ναι, ένα Θεσσαλονικό πρέπει να βάλουμε, παιδιά.
0: Εδώ μας λέει ο Κώστας, ο Τζουβέλας ή αλλιώς ο Τους. Να πω το γνωστό επιχείρημα, θέλει αγγλικά.
2: Όχι.
1: Ο Τζουβέλας ξέρει αγγλικά.
0: Ναι, είναι το γνωστό μου επιχείρημα.
1: Ξέρει.
2: Οι mermaids να μπουν.
3: Γενικά είναι το.
1: Ωραίο!
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
2: Σοβαρή
0: mermaids είναι ωραία.
3: Σοβαρή πρόταση είναι.
2: Και Eurovisionική.
0: Ναι.
1: Βυζιά μακάρι, αλλά δεν.
3: Προλαβαίνουν να μάθουν λίγο μέχρι του χρόνου, όποιος δεν ξέρει. Άμα τον θέλουμε πολύ.
1: Έτσι, ο Τσίπρας είχε μάθει μέσα σε ένα χρόνο.
3: Ναι,
0: τέτοια αγγλικά θέλουμε στη Eurovision.
2: Εντάξει, παιδιά, είναι και τι αγγλικά στέλνουμε και έξω. Αυτά τα αγγλικά έχουμε. Αυτά που.
1: Αν δουλέψει αυτά τα αγγλικά, ξέρει. Ό,τι ξέρουμε θα στέλνουμε.
0: Τέτοια αγγλικά θέλουμε στη Eurovision.
3: Είναι μέρος της γοητείας, ρε παιδιά, η προφορά πλέον. Να έχει και λίγο ελληνικό στοιχείο.
1: Τι άλλο θα πει.
2: Γιατί, ρε φίλε, είναι ωραίο να ακούς, ας πούμε. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Να πει the weather of time. Καταλαβαίνω. The weather of turn. Είδε. Το έβγαλα.
1: Λοιπόν,
2: ακόμα και το
1: έργο είναι λάθος. Λοιπόν, πάμε στην ώρα.
2: The weather has turn, ρε φίλε.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Θανάση, ρίξε λίγο ένα τόνο, φίλε, γιατί θα σου δώσω Βαλεριάνα στο τέλος. Είσαι σήμερα στο
1: τέλος. Τίποτα δεν κάνει Βαλεριάνα.
0: Σε έξαλλη κατάσταση.
2: Να στείλουμε το Μάκη που ξέρει και έχει προφορά από το Λίβερπουλ.
0: Ο Μάκης έχει Λίβερπουλ προφορά, πολύ ψαρωτική.
2: Όχι, μα είναι από το Λίβερπουλ.
0: Α, είναι γι' αυτό.
2: Ναι,
0: λέω και εγώ, ρε φίλε, που τη βρήκε τόσο ψαρωτική προφορά.
1: Άντε να το
0: πω. Ο Σμακόπουλο.
3: Γιατί πάλι αυτή μου ρε σε τέτοια.
2: Δεν πάλι.
3: Μπάλα αυτή.
0: Κόλγα μου, έλα Παναγία. Όλγα μου.
2: Κόλκα.
1: Οκ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε τόση ώρα και δεν έχω κανένα φορά, θα σας πω για την πολύ ωραία την εμπειρία που μπορείτε να ζήσετε το Σαββατοκύριακο, να πάτε με την οικογένεια και να καβαλήσετε από Segway μέχρι φορώντας virtual reality γυαλιά να πετάξετε με drone, που φυσικά στο Διελίνικον, όπου ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα όλο το project, επισκέπτεσαι το Διελίνικον Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίζεις τον νέο προορισμό της Αθήνας φορώντας virtual reality γυαλιά. Θα πετάξεις με drone και θα κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και Segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall.
4: Όλγα.
5: Λοιπόν, παιδιά, δεν σας φέρνω και πολύ ευχάριστα νέα.
2: Αν το ωραία, φέρνω λίγο κρύο.
5: Φέρνω μπόρε. Όχι, κρύο δεν φέρνω καθόλου σε καμία περίπτωση. Σας φέρνω μπόρε, αστάθεια, αφρικανική σκόνη το Σάββατο.
2: Πάλι το Σάββατο δεν θα πλύνω τα μπαλκόνια. Δύο εβδομάδες δεν τα έχω πλύνει.
5: Επειδή λες ότι θα πλύνω. Το Σάββατο θα έχουμε και λασποβροχές. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα με πολλά φαινόμενα. Έντονη αστάθεια στη χώρα μας. Τώρα έχουμε ήδη κάποιες καταιγίδες προς το Ιόνιο και στο Αιγαίο, καθώς και τα νοτιότερα τμήματα της Μακεδονίας, εκεί δηλαδή προς τα ποδαράκια της Χαλκιδικής.
0: Τα ποδαράκια της Χαλκιδικής.
4: Βρέχονται τα ποδαράκια της Χαλκιδικής.
0: Τα ποδαράκια της Χαλκιδικής, Παναγία μου, τι ωραία. Αυτά είναι. Έλα,
5: λοιπόν, ναι. Η μέρα όμως θα γυρίσει ακόμα πιο, ας πούμε, περίεργα, καθώς ενισχύεται σημαντικά η αστάθεια σήμερα, γιατί έχουμε ψυχρό αέρα μέχρι την κεντρική χώρα, πολύ θερμό αέρα στη νότια χώρα.
0: Τι προκαλεί αυτό,

0: Βούλγα.
1: Έκρηξη.
2: Έκρηξη. Σύγκρουση. Αερίων μαζών με αποτέλεσμα να έχουμε ανωδικές κινήσεις και τοπικές καταιγίδες. Ειδικά γύρω από ορεινούς όγκους σε όλη την ηπειρωτική χώρα θα κυριαρχούν αυτές οι καταιγίδες και οι μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Και στην Αττική σήμερα είναι μια ευνοϊκή μέρα για να αναπτυχθούν καταιγίδες, ειδικά γύρω σε περιοχές γύρω από την Πάρνηθα. Το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Γενικότερα σήμερα θα είμαστε κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε όλη τη χώρα, λίγο πιο κάτω στη βόρεια χώρα. Και οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων μέχρι 6 μποφόρ μόνο στο νότιο Αιγαίο. Αύριο θα είναι παρόμοια μέρα με αστάθεια, αλλά κυρίως προς τη βόρεια χώρα. Και το Σάββατο αναμένουμε και την κακοκαιρία στη χώρα μας με περισσότερες βροχές. Θυμάμαι ότι μας είχε ρωτήσει και μια ακροάτρια για το γάμο της.
1: Ναι,
2: το
1: σωστά.
2: Γενικά φαίνονται κάποιες λασποβροχές και στην Αττική με τα τελευταία δεδομένα, κυρίως εκεί το μεσημεράκι.
1: Αν μας ακούει η Φιλενάδα.
3: Παιδιά, όχι μόνο βροχή και λασποβροχή. Όχι μόνο δηλαδή αφρικανική σκόνη, όχι μόνο βροχή, λασποβροχή. Ο συνδυασμός τους τον ήπιαμε.
1: Κάντο μέσα. Ναι, μέσα θέλει αυτό το γλέντι. Επίσης είναι πολύ ωραίο στις νύφες η νυφική ομπρέλα. Και ας μην χρειαστεί, πάρ' την εσύ εκεί να την έχεις μια λευκή έτσι ωραία από πάνω.
2: Δεν ξέρουμε τι ώρα θα το κάνει. Περίπου το μεσημεράκι προς νωρίς το απόγευμα φαίνονται αυτές οι βροχές στην Αττική.
4: Δεν θα έχουν διάρκεια δηλαδή. Θα είναι...
2: Όχι, στην Αττική. Θα είναι αρκετά ισχυρές οι καταιγίδες το Σάββατο προς το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία. Εκεί αναμένεται να έχουμε και χαλαζοπτώσεις. Και σήμερα θα έχουμε χαλαζοπτώσεις σε θαλάσσιες εκτάσεις όμως.
3: Πω, ρε παιδάκι μου. Ουφ, αυτό δηλαδή, τώρα συγγνώμη, εγώ μέσα σε όλα μου έμεινε το εξής. Υπάρχει νηφική ομπρέλα, δηλαδή άλλα 3-4 γαμιστάρικα.
1: Ρε παιδί μου τώρα.
3: Ναι.
1: Ξέρεις τι, να την πάρεις νικιάρικη μαζί με τον νηφικό.
3: Λοιπόν, Βασίλη, έγινε, κλείσε. Κλείσε, θα σε πάρω εγώ μετά. Εντάξει. Λοιπόν, Όλγα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Λοιπόν, η Vodafone είναι εδώ και είναι εδώ για σένα, για να είναι δίπλα σου σε αυτόν τον. Πολύ περίεργο, δεν θέλω να τον δαιμονοποιήσω, κόσμο που απλώνεται μπροστά μας και ακούει το όνομα. Ίντερνετ. Δημιούργησε λοιπόν το Ίδρυμα Vodafone το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά στους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Επιστρέφουμε με την έρευνα της Κατερίνας Μπούκα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αμάν, άργησα.
2: Πού πας πάλι?
1: Πω, Βιέννη, καλέ.
2: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision.
1: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
2: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
1: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
2: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
1: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
3: Σου είπα, φέρτο.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Και εκεί. Και εκεί.
8: Και εκεί. Χρήστα.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πάρει.
9: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
10: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
11: Ρυθμός 988.
12: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
15: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
16: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
17: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
16: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
17: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
18: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
19: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
10: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Αφού μας έχει δηλώσει όλες τις λαμογές της οικογένειάς της.
3: Ναι, ξέρεις τι, δεν είναι της οικογένειάς της.
1: Φίλε της.
3: Μου πρότεινε η Κατερίνα να.
4: Μην δώσει πολλά στιγμή.
3: Όχι, όχι.
1: Με πει στην περιοχή.
3: Μου πρότεινε η Κατερίνα να πάμε σε ένα σπίτι που έχει ένα φίλο σε μια περιοχή και ανακαλύψαμε ότι έχει καταπατήσει ένα οικόπεδο. Και έχει κάνει παράνομο δρόμο για την θάλασσα.
2: Έχει ανοίξει και δρόμο προς θάλασσα και μάλιστα μα είπε η Κατερίνα ότι είναι πάρα πολύ περήφανη γιατί αυτό που την άνοιξε ο πατέρα τη φίλη.
3: Ξέρει.
2: Ξέρει, είναι πολιτικό μηχανικό.
4: Μόνοι του τα έχουν καλέψει.
1: Μόνοι
4: του το έχουν μεγενθύνει.
8: μόνοι τους
2: λένε. Χωρίς νη, μεγεθύνη.
8: Ναι, μόνοι τους το έχουν μεγεθύνει τέλος πάντων.
3: Και αν
8: έχουν...
3: μόνοι τους το μεγεθύνανε το δρομάκι.
20: Αφού άνοιξε δρόμο στο οικόπεδο του για να βγει στο δρόμο,
8: σταματήστε, σταματήστε. Μόνοι σας το έχετε κάνει και πρέπει εγώ τώρα να κάθομαι να αποδεικνύω ότι δεν είμαι ελέφαντας.
2: Λοιπόν, πριν πάμε.
3: Είπα και εγώ μια φορά να πάω σε ένα αυθαίρετο να δω πώς είναι.
2: Καλημέρα σας, Μαπές. 6-9-8-104-104-6. Προσπαθώ και εγώ να μαζέψω τα σημάζευτά, αλλά αυτή είναι η εκπομπή, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αρχή, δεν έχουμε μέση, δεν έχουμε τέλος. Το μόνο που δεν θέλω να πατάμε ένα στον άλλον για να καταλαβαίνετε τα κραγκεζουλίκια που ακούγονται από αυτόν τον αέρα. Του My Radio 104,6. Λοιπόν, Τόζι είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η οποία δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό αυτό. Ποιον σκοπό? Να σε συντροφεύσει, να σε στηρίξει και να είναι δίπλα σου στην ασφαλή, με σκοπό μάλλον, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, τόσο για σένα που το παίζεις μάγκας, όσο και για τα παιδιά σου. Δεν είναι μόνο, λέμε, το ρίχνουμε στους εφήβους και στους νέους. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος δε, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης, με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. 1454 είναι αυτή η γραμμή, έτσι. Κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Πάμε να πούμε καλημέρα στους μάπες στο 698-104-104-6. Θα ξεκινήσω. Έχουμε μηνύματα να πω και από εξωτερικό, από μάλλον μάπες έτσι αγγλόφωνους κλπ.
2: Καλημέρα.
3: Αλλά θα πω καλημέρα πρώτα στην Ελίνα που σε είδε στο όνειρό της μαζί με το φέρι που είναι κρυφός της έρωτας. Άκου να δεις πως έχει φάση.
2: Να σου πω κάτι.
3: Ναι.
2: Ετοιμάζουμε, τέλος Ιουλίου θα είναι, θα σας ενημερώσουμε. Προς Πρέβεζα θα είναι αυτό.
3: Ναι.
2: Οπότε μάλλον θα μείνω στο σπίτι της Μπούκα που δυστυχώς δεν είναι αυθαίρετο.
3: Ναι.
2: Είναι νόμιμο. Αλλά ναι.
8: Έχουμε κάποια κομματάκια που παίρνουν βελτίωση. Κάτι θα βρούμε.
20: Κάτι θα σε φτιάξουν.
2: Τώρα δεν είπε μιλέτε.
8: Εντάξει. Κάνουμε.
3: Στο κουζινάκι το έξω το αυθαίρετο θα μπεις.
2: Έχετε έξω την τουαλέτα?
8: Όχι, μέσα, μέσα.
2: Δεν πιστεύω να μείνω.
8: Λειτουργεί, δεν λειτουργεί.
2: Δεν πιστεύω να με βάζει να μείνω με τη Βάβο.
8: Όχι, από κάτω είναι η Βάβο.
3: Με το θεολάκι.
2: Ο Θεός Ολάκης με την Αγία Ροχιστής. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι. Τι έλεγα.
3: Με το φέρι.
8: Με το φέρι θα πάτε.
2: Ετοιμάζουμε λοιπόν δύο μέρες. Θα είναι Παρασκευή και Σάββατο μάλλον. Που θα είναι το Σάββατο συναυλία φέρι. Παρασκευή θα παίξω εγώ μουσική.
3: Α, τι ωραία. Θα
2: είναι έτσι ένα ωραίο δίμερο.
8: Κόμπο.
2: Κόμπο, ναι.
20: Θέλετε και να παρουσιαστεί να πάρω κάτι.
2: Αν θέλετε, ελάτε μαζί, ναι, θα το πω. Για να μείνουμε όλοι στο σπίτι της Κατερίνας και να περάσουμε και ώρα και να έρθουν εκεί μάπες. Μήπως βγάλουμε και μερικές προσκλήσεις για τους μάπες να έρθουν μαζί.
8: Να μείνουν και αυτοί στο σπίτι της Κατερίνας.
2: Έτσι όμως το έχω κόψει αρκετά αυθαίρετο για να τους χωρέσει όλους. Και αν δεν τους χωράει, κάτι θα υψώσετε, κάτι θα ανοίξετε.
3: Σε μια ξαδέρφη δίπλα θα πάμε.
2: Σε δημόσιο χώρο.
8: Ο Βασίλης νομίζω έχει ταραχτεί με την πολυκοσμία. Σκέφτεται που θα κάνει τα ποτέ του.
3: Εγώ έχω ήδη ταραχτεί στη μάνα μου. Θα μείνω και θα πηγαίνω έρχομαι. Είμαι κοντά.
8: Κοντά λοιπόν, είσαι, κοντά είσαι.
3: Εδώ λοιπόν η φίλη Ελίνα. Ήσουν να λέει εσύ στο τραπεζάκι με το φέρι και αράζατε. Και πάει λέει να τον. Καθόταν ο φέρι μόνο του σε ένα τραπεζάκι. Πάει η φίλη να τον χαιρετήσει. Απέναντι από το φέρι, απέναντι μου, κάθεται κάποιος άλλος. Γνωστός και αυτός. Τον κοιτάω, ο Ουγγαρέζος. Χαιρετάω και τον Ουγγαρέζο. Αγκαλιές, φιλιά. Αγνώρισα, λέει, το φέρι για λίγο.
2: Ναι.
3: Και δεν το είπα ούτε για φεύγοντας.
2: Α, γεια σου, φέρι.
8: Έχουμε και τη φίλη Αποστολία, συγγνώμη, που λέει καλημέρα. Είδα χθες εκπομπή με τον Βασάλο. Βασικά δεν την είδα, την κατάπια. Πόσο απολαυστικός, ρε Δημήτρη.
2: Απολαύστο, παιδιά. Δείτε την ωραία. Έχουμε. Βασικά δεν ξέρω αν είναι σωστό και συμφέρον για μένα που είμαι τόσο. Που τα έχω πει τόσο χύμα όπως τα σκέφτομαι και τα νιώθω. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήμουν πάντα. Οπότε δεν περιμένατε κάτι λιγότερο.
3: 50 λεπτά ακοπό.
2: Πάνω από μία ώρα. Του το είπα, του λέω είναι πάρα πολύ.
3: Βασάλε μου!
8: Νομίζω μία ώρα είναι.
2: Ναι, του λέω, Κώστα, άκου να δεις. Αυτό δεν βλέπετε. Θα πρέπει να είναι κάποιος που έχει κόλλημα ή μαζί σου ή με μένα. Δύσκολο με μένα μαζί σου. Δηλαδή, μία ώρα δεν το βλέπεις. Δεν είναι τόσο ενδιαφέρον.
3: Μονοκοπανιά με τίποτα. Σπαστά μπορεί.
8: Ναι,
2: δεν ξέρω.
8: Σπαστά.
2: Και δεν το βρίσκω και τόσο ενδιαφέρον για μένα όμως, για τον Κωνσταντίνο.
3: Εγώ, ας πούμε, αυτά συνήθως, επειδή δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον η εικόνα τις περισσότερες φορές, θες να ακούς τι λένε. Θα τα βάλω, ας πούμε, όπως λες κάτι,
2: κάτι
3: που κάνω κάποια άλλη δουλειά, που έχω λίγο γυρίσει.
2: Στο αμάξι.
3: Στο αμάξι επίσης είναι παίζει. Πολύ ωραία. Ναι. Θα τα βάλω εκεί. Αλλά. Δεν έχω και μία ώρα δουλειά.
2: Σας περιμένω στο Holy Bee τώρα που λέμε για δικά μου θέματα. Την Παρασκευή τώρα 10 η ώρα στον Κορυδαλό να παίξουμε μουσικάρες. Έχω καινούριο σετ. Έλα.
20: Εντάξει,
2: κάτι έλεγες, Θανάση. Σε έπρεξα.
20: Όχι, τώρα έφυγε το moment. Ήταν πάνω στο φέρι κολλάγε.
2: Πες το.
20: Τώρα δεν κολλάει.
2: Φέρτο.
8: να πάμε στα τρίξ μου, γιατί βέβαια έχουμε την έρευνα. Ναι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες και το αντίστροφο, θα συνεχίσω την έρευνα που σας είχα ξεκινήσει, ωραία τα λέω, με ψυχολογικά τρίξ που θα σας βγάλουν από δύσκολες θέσεις που ενδεχομένως να βρεθείτε. Έτσι, ναι, μικρό τρίξ.
3: Να ρωτήσω κάτι, Κάθριν,
2: πριν μας πεις. Κάτι να ρωτήσεις.
3: Πριν μας πει τα τρίξ, γιατί μας λες τους ακροατές και τις ακροάτριες και δεν λες καλημέρα σε όλους, σε όλες και σε όλα.
8: Να σε πιο... Να λέω αγαπητά ακροατά, μήπως.
2: Λοιπόν,
8: να το κάνω
2: δεν θα λες τίποτα.
8: Γεια σας.
3: Γεια σας.
8: Καλημέρα. Λοιπόν, μια και έρχεται Σαββατοκύριακο και φαντάζομαι θα βγείτε κάποιο πρώτο ραντεβού. Κάποιο από εσά που μα ακούει τελικά.
3: Καλά, κανένα, αλλά ναι.
8: Κάποιο δεν μπορεί. Τι μπορείτε να κάνετε για να έχετε περισσότερες πιθανότητες να αρέσετε στο άτομο με το οποίο θα
2: βγείτε. Αυτό είναι και το θέμα της συνάντησης με τον Βασάλο. Το πρώτο ραντεβού.
8: Ναι. Ακούστε. Αν στο πρώτο ραντεβού σας κάνετε κάτι που θα δημιουργήσει μία έκρηξη αδρεναλίνης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αρέσετε περισσότερο στο άτομο με το οποίο θα βγείτε.
2: Τι να κάνουμε,
8: Λούνα Πάρκ.
20: Στήστε μια ληστεία.
2: Αυτό πήγα να πω. Ας πάσουμε καμιά τράπεζα να πούμε με καμιά πέτρα.
20: Όχι μπορείτε να μπει με την κοπέλα. Να πάρει να την κλέψει και να τη σώσει.
2: Και αν δεν τη σώσει.
20: Θα τη σώσει, ρε φίλε, θα το έχει τιμένο. Θα φωνάξει εμένα να κάνει το
2: λύση. Ο Γιάννης ο Κορδόνης παρουσίασε στην Ναταλία, σου λέει, το πιο δημοφιλές reality στη Ρωσία. Που η φάση είναι: κάνε μια παρανομία και ξεκινάνε τώρα. Και σκάστο από τους αστυνομικούς. Κατάφερε να αποδράσει.
3: Είναι ένα παλιό, πολύ παλιό reality στη Ρωσία, το οποίο έχει διακοπεί βέβαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τώρα αν επανέρχεται.
2: Όχι, διακόπη γιατί βοηθούσε ο κόσμος τους παράνομους, τους παίκτες, να τις καπουλάρουν.
3: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν σε βάζαν να κάνεις κάτι από ό,τι θυμάμαι. Σου δίναν ένα αυτοκίνητο και 30 λεπτά χρόνο να προπορευτείς και δεν έπρεπε για τις επόμενες τάδε ώρες να σε πιάσουν.
2: Ακριβώς.
3: Πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ τραυματισμοί. Καταλαβαίνετε τι γινόταν στους δρόμους μιας πόλης που παίζανε αυτό.
2: Αυτό.
20: Δεν θα παίζατε σε αυτό το παιχνίδι.
8: Δεν χρειάζεται να το πάτε τόσο ακραία γενικά. Μπορείτε να πάτε σε ένα escape room.
3: Θανάση, έχεις παίξει σε αυτό το παιχνίδι?
20: Θα ήθελα πάρα πολύ να παίζω εγώ σε αυτό το παιχνίδι.
2: Σίγουρα. Νομίζω παίζεις ήδη.
20: Όχι, τι μου ωραία.
2: Σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας παίζεις.
20: Έχει φτιαχτεί τώρα αυτό το προφίλ για μένα. Είναι πιο φλόρες.
3: Το προφίλ ακούω. Ναι.
8: Ρε, το παιδί μπαίνει σπίτι Παρασκευή μεσημέρι και φεύγει τη Δευτέρα πρωί.
20: Ναι, τίποτα. Ρε,
3: σε πιανού
20: μόνο
3: το σπίτι μπαίνει και φεύγει.
2: Σωστά. Λοιπόν, άρα, πρώτο ραντεβού σε escape.
8: Πρώτο ραντεβού κάτι που θα δημιουργήσει μια έκρηξη αδρεναλίνης. Να κάνετε κάτι περιπετειώδες.
20: Bungee jumping.
8: Bungee jumping, escape room, Luna Park.
3: Παιδιά, μπορεί να είναι.
20: Να διαβάσετε τα μηνύματα ένα στο άλλο.
3: Μπορεί να είναι και κάτι που θα σου τύχει. Ας πούμε, φίλοι μου γνωστοί ζευγάρι, κάπως γνωριστήκανε την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να μπει στο μπαλκόνι της που είχε κλειδωθεί απ' έξω και δεν ξέρω εγώ τι. Εκείνος περνούσε, τη βοήθησε και λοιπά. Και πάρα πολύ τους έδεσε.
2: Μα δεν λέμε πώς γνωριστήκανε. Εκτός θέματος είσαι τώρα.
8: Όχι, εντάξει. Ότι
2: εμείς λέμε στο ραντεβού να κάνεις κάτι να την τσιτώσεις.
3: Ναι, και λέω στιγμές τέτοιες αδρεναλίνης, ας πούμε, που σε φέρνουν οπωσδήποτε πιο κοντά.
8: Οπότε να το έχετε υπόψη σας.
3: Δεν νομίζω ότι θα σε τσιτώσει, ας πούμε, να πας για bungee jumping.
2: Χρόνο μικρός.
8: Λίγο, λίγο θα σε τσιτώσει.
3: Κάνε κανένα ραντεβού εσύ να δεις πώς είναι, που το θες και με αδρεναλίνη.
2: Έλα.
8: Άλλο κόλπο.
2: Τσόγλανε.
8: Άλλο κόλπο.
2: Αχάριστε.
8: Θα λέτε το όνομα. Συνεχίζει. Άκου
2: sorry.
8: Θα λες το όνομα. Δηλαδή θα βγεις σε ένα ραντεβού και θα λες. Και για πες μας, Βασίλη. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα σου αρέσει, δεν ξέρω, το παστό ψάρι? Αυτό βρήκα να ρωτήσω.
3: Καταρχάς θα σε πάρω για ανώμαλη αν με ρωτήσεις για το παστό στο πρώτο ραντεβού.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, να ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, να του κάνεις ερωτήσεις.
3: Να χρησιμοποιείς το όνομα.
8: Λέει ότι οι άνθρωποι ακούνε το όνομά τους σαν μουσική και νιώθουν πάρα πολύ οικεία. Οπότε, όταν κάποιος σας ενδιαφέρει, να χρησιμοποιείτε αρκετά το όνομά του.
20: Ναι, αλλά άμα έχεις κάνει λαλακία, πάλι άμα πούν το όνομά σου, χαίζεσαι.
8: Ναι, υποτίθεται ότι τώρα είσαι σε μια άλλη φάση προσέγγιση.
2: Μ' αρέσει που είπες λαλακία για μαλακία για να πεις μετά χέζεσαι.
20: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Έχεις κάποιες λέξεις που είναι μπλε και κάποιες που είναι κόκκινες.
20: Στο μυαλό μου όλα μπλε είναι.
2: Πάμε λίγο τώρα. Παιδιά, συγχωρείτε τη σημερινή εκπομπή. Μάλλον βασικά συγχωρεμένη είναι.
3: Πάντως μπορεί.
2: Η αγάπη, η φίλη μου, το πέλο μπέλο θέλει.
3: Γεια σας, αγάπη.
2: Η φάση λέει ότι δεν σου βγαίνει το δεύτερο ραντεβού και δίνεις και συμβουλές για το πρώτο.
20: Σωστό και
3: έχει δίκιο. Δεν ξέρω για ποιον λέει.
2: Για μένα λέει.
3: Νομίζω πάντως ότι άμα σου κάτσει ο άλλος, άμα δεν σου κάτσει μάλλον καλά, αυτό με το όνομα μπορεί να είναι πολύ creepy. Μου έχει συμβεί. Και άλλες φορές, ας πούμε, να λέω: πω, πω, Κατερίνα, τι ωραία λέει το όνομά μου. Και άλλες να μην αντέχεις καθόλου.
8: Ωραία, άμα δεν σου κάτσει καλά, ό,τι και να κάνει ο άλλος.
2: Έτσι, μπράβο.
8: Λίγο creepy. Λοιπόν, και θα πω κι άλλο ένα κόλπο. το φαινόμενο Snackman. Σας βγάζω τώρα από το ερωτικό σας, πάω γενικά σε κοινωνικές καταστάσεις. Εάν υπάρχουν δύο άτομα τα οποία είναι σε σύγκρουση, τσακώνονται ή οτιδήποτε άλλο, εάν έρθει ένα τρίτο άτομο το οποίο θα τρώει, λέει ότι ρίχνει την ένταση.
0: Έλα, τέλειο.
8: Δηλαδή αν είμαστε εδώ σε ένα, εδώ, όπως είμαστε στο στούντιο, και ξεκινάνε δύο να τσακώνονται.
2: Εγώ και τσακώνομαι εγώ με τον Αντρέα δηλαδή. Να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, η Νικολαίδου να τρώει.
8: Μπράβο, κάποιος πρέπει να κάνει τον
2: Ζάρι ή ο Άρης.
20: Και να σου δίνει το πατατάκι όσο τσακώνεσαι.
2: Όχι, να μην δίνει. Να δίνει.
8: Όχι, να μην δίνει. Αλλά να κάθεται αυτός και να τρώει. Γιατί σου λέει ότι αυτό ηρεμεί λίγο την κατάσταση. Δεν σε αφήνει να ανεβάσει τόσο πολύ ένταση.
2: Δεν το ήξερα. Μου κάνει πάρα πολύ λογικό. Μπράβο, Κατερίνα.
3: Το είδαμε πρόσφατα εκεί που επιτέθηκαν στον Τραμπ και πυροβολούσαν κλπ. Ο κύριος που συνέχιζε να τρώει το έκανε για να ρίξει την ένταση. Ήταν ο Snackman που είχε μείνει πίσω.
2: I'm a snack man.
8: Ναι, ήταν της ασφάλειας δηλαδή.
3: Ναι. Σου λέει ηρεμήστε.
2: Ωραία, πάμε στο Σκάτμαν λοιπόν, το οποίο κόλλησε με την Κατερίνα. Έλα, θα πάμε μετά στην. Σου είπα ένα τραγούδι θα βάλουμε, ρε παιδί μου.
20: Να μην το κάνουμε τριπλέτα.
2: Δεν χωράει.
20: Μετά να το κάνουμε
2: τριπλέτα. Τρίτη ώρα της εκπομπής.
3: Άλλο έχεις, Κάθριν.
8: Έχω άλλο ένα, μπορώ να πω γρήγορα. Ότι άμα θέλετε να θυμάστε πληροφορίες, ο καλύτερος τρόπος είναι με το που μαθαίνετε αυτό που θέλετε να θυμάστε, να το λέτε κάπου. Και αν γίνεται με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.
2: Και αν είναι μυστικό,
8: θα το πεις κάπου. Πες το κάπου έμπιστα, δεν ξέρω.
20: Ποιο σημαίνει το βαθύ λαρίγγι είμαι.
2: Όπως έλεγε. Όπως...
8: το που κολλάει.
20: Του κολλάει. Το βαθύ λαρίγγι λέγανε το Φλιντ.
2: Αυτός που κάρφωσε ουσιαστικά το Watergate. Το σκάνδαλο Watergate στις ΗΠΑ.
20: Πώς το λέγανε, Φλετ.
3: Okay. Τι σκέφτηκες, Κατερίνα.
8: Δεν ξέρω.
20: Εσύ τι σκέφτηκες, Κατερίνα.
2: Βαθύ λαρίγγι είναι και η πρώτη ερωτική ταινία.
8: Αυτό
2: με την Live Last που λέγεται.
20: Κόλλησα τώρα. Είναι και ωραία ταινία κιόλας.
2: Είναι και ωραία ταινία, ναι. Η ταινία που λέει πώς γυρίστηκε αυτό και τι απέγινε.
8: Δηλαδή, εγώ τώρα, αν θέλω να θυμάμαι αυτές τις πληροφορίες, μετά που έχουμε break, θα έρθω σε εσένα, Βασίλη, και θα σου λέω ότι το Βαθύ Λαρίγγι είναι η πρώτη ερωτική ταινία με τους τάδε και τάδε.
3: Θα σε περιμένω. Έλα.
2: Παιδιά, όλοι πρέπει να καταφεύγουμε αργά ή γρήγορα στον Snackman. I'm a snack.

0: 104,6 My Radio.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 14 Μαΐου και είμαστε 8 λεπτά πριν τις 8. Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η απολογία του 30χρονου που κατηγορείται για την παράσυρση της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προσωρινά κρατούμενο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision κέρδισε ο Ακύλας με το φέρτο. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα. Αστρολογικά, θετική ημέρα για επαφές και διαπραγματεύσεις, κυρίως για Ταύρους, Παρθένους και Εγώκερους.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση.

0: Plus ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Αυτή είναι η Εβάνα Ζουμπούρογλου. Λες και δεν μας είχαν βρει αρκετές συμφορές, μάπες μου αγαπημένοι. Να σας πω πριν τη χαιρετήσω και την αποχαιρετήσω ταυτόχρονα, ότι...
2: Καλημέρα.
3: Γεια σας, Εβάνα.
4: Ωραία φωνούλα.
0: Μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σας περιμένει για να σας... Όχι η Εβάνα. Για να σας συζητήσει το μέλλον της πόλης μας, το Διελλήνικον, ένας τόπος ανοιχτός για όλους. Σας προσκαλεί στον κήπο του Golden Hall για να επισκεφτείτε το Διελλήνικον Discovery Zone. Φορώντας virtual reality γυαλιά, είναι μια πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πλάκα-πλάκα δραστηριότητα που μπορείτε να την κάνετε τώρα το Σαββατοκύριακο που έχει ανοίξει και ο καιρός. Φοράτε virtual reality γυαλιά, ταξιδεύετε με drone, παρακαλώ, πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας. Κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, ενώ θα περιηγηθείτε και στο Διελλήνικον Park ανεβαίνοντας πάνω σε Segway. Για όλο το Μάιο το Διελλήνικον ζωντανεύει στον κήπο του Golden Hall. Ξέρω θα το μετανιώσω τώρα, αλλά Εβάνα, καλημέρα.
2: Καθυστερήσαμε σήμερα.
0: Βάλε μας και χέρι.
3: Είπαμε να τα αποφύγουμε γι' αυτό.
0: Κόφτηνε! Σιγά σιγά είπαμε να το, ναι, να το σπάσουμε.
2: Αλλά εδώ είμαι, μην αγχώνεστε.
0: Καλά, ναι.
4: Και αυτό το καλοκαίρι.
2: Κόσμε μου.
0: Αγχωνόμαστε που είσαι εδώ. Τέλος πάντων.
2: Στον κόσμο μιλάω.
0: Στον κόσμο σου είσαι. Ελάτε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 μάπες. Εσάς δεν έχουμε μία ακούσει σήμερα, γιατί στέλνετε όλοι για τους διαγωνισμούς. Άιντε κι εσείς. Έλα, πάμε, Βάνα.
2: Λοιπόν, ξεκινάω με τα θέματα μου. Μετά από 30 χρόνια, βγήκε δελτίο τύπου εχθές ότι ολοκληρώνει τη συνεργασία του κ. Λιαρέλης με τον Αντένα.
0: Φοβερό αυτό.
4: Πάει και εγώ.
0: Ιστορική στιγμή.
2: Τέλος εποχής, παιδιά.
0: Τέλος εποχής.
2: 30 χρόνια μετά, μάλιστα έχει και γράφει και ο ίδιος δύο λόγια στο τέλος του δελτίου τύπου. Είναι ένα μακροσκελές κείμενο, θα λέγαμε, όπως σχολιάσαμε και για τον Sky και τη Σία Κοσιόνη. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα και είναι και λογικό με τον
0: Στρατίδη,
3: ο οποίος είχε κάποια θέση ευθύνης που αφορούσε την ενημέρωση στον όμιλο.
4: Όλο τον όμιλο.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, του εντεταλμένου συμβούλου.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, συνδέθηκε αρκετά τώρα αυτή η είδηση, αυτό το δελτίο τύπου, με την επικαιρότητα, με τον Βασίλη Παπαδρόσο, με τη μετακίνηση του δηλαδή από τον Sky και τις φήμες που τον θέλουν να πηγαίνει στο. Με την αποχώρηση του από τον Sky και τις φήμες που τον θέλουν να πηγαίνει στον Αντένα και με τη Σία Κοσιόνη και γενικότερα ότι ανακατεύεται αρκετά η τράπουλα. Όπως φαίνεται από τις συζητήσεις, πληροφορίες που υπάρχουν από χθες, ο Στρατής Λιαρέλης αποχωρεί γιατί θέλει να ξεκουραστεί, γιατί θέλει να συνταξιοδοτηθεί.
4: Όχι ότι θα τον δούμε στην ΕΡΤ, δηλαδή, τίποτα κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
2: Δεν φαίνεται, λέω. Δεν είναι και σίγουρο ότι δεν.
0: Σίγουρο είναι, σας το λέω εγώ από ιστορική πληροφόρηση, ότι ο άνθρωπος συνταξιοδοτείται και θέλει να ηρεμήσει.
3: Νομίζω έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί σκεφτόμουν τώρα ότι αυτές οι θέσεις μία φορά σε έναν όμιλο μπορείς να τις πάρεις. Δεν είναι δηλαδή ότι λες και τώρα φεύγω να πάω να κάνω αλλού τον εντεταλμένο.
4: Πάντως σκάσαν όλα κάπως αρμονικά.
2: Γι' αυτό και μας έκαναν όλους λίγο να κινητοποιηθούμε, να δούμε τι γίνεται. Γιατί όλοι σκεφτήκαμε, η έλευση Βασίλη Παπαδρόσου οδήγησε σε αυτή την αποχώρηση. Όμως, εδώ που τα λέμε, τώρα είναι και μία σχέση οικογενειακή, θα λέγαμε, αυτή του Στρατή Λιαρέλη με τον Αντένα και με τον...
0: Θα τολμήσω, χωρίς καμία πρόθεση λαϊκισμού ή κυτρινισμού, να πω ότι πιο πολύ μπορεί να τον έχει επηρεάσει ο χαμός του Γιώργου Παπαδάκη, με την έννοια ότι και έχασε ένα φίλο που δουλεύανε μαζί, να στο πω και έτσι, αλλά και του νιώθει, ρε παιδί μου,
3: τέλος εποχής.
0: Τέλος εποχής, πάω να ηρεμήσω και εγώ να ξεκουραστώ, ας αναλάβουν οι άλλοι. Λίγο έχασε και την...
4: Την όρεξή του.
0: Σου λέει πάμε να αφιερώσω και λίγο χρόνο στον εαυτό μου.
3: Σημαντικό να μπορείς να το αναγνωρίζεις αυτό το timing. Πολύ.
2: Και σας πάω στον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου.
0: Τι κάνετε,
3: μας έχεις τον αφρό.
2: Γιατί, παιδιά, ξέρετε ότι εγώ εδώ σας ενημερώνω για αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Χρόνια πολλά, αστέρι μου, λέει η Ρία Ελληνίδου, με κοινή φωτογραφία που πλέον επιτέλους φαίνονται και οι δύο και τα πρόσωπα και όχι μόνο χέρια και φίδια.
0: Μπράβο.
3: Κούτσι.
2: Για τα γενέθλιά του ανέβασε αυτό το story.
0: Κάτσε να τελειώσει, να μας πει τι έγινε.
4: Πάνω σε αυτό θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Δεν έγινε, σε ένα γάμο δεν έγιναν όλα αυτά?
2: Όχι, εσύ λες τώρα που έκανε σχόλιο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη φωτογραφία της Ρίας Ελληνίδου που ήταν σε γάμο.
0: Ελληνίδου,
2: όχι. Ελληνίδου. Άμα ήταν Κύπρια στο τέλος. Καλά, προφανώς και έγινε κατά λάθος αυτό.
0: Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Σε αυτήν την εκπομπή.
2: Να ξέρετε.
0: Όλοι τα ελληνικά σας τα έχετε.
3: Σαν Θεοφάνους, μωρέ.
2: Χρόνια πολλά, Αστέρι μου. Γεννηθήκαμε με μία μέρα διαφορά.
0: Σαν Θεοφάνους, λέει ρε.
4: Μ' αρέσει που τα ακούει με καθυστέρηση.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε, πάμε.
2: Ναι, ρε παιδιά, μου αποσυντονίζετε.
4: Συγγνώμη, Βάνα μου. Πες, για πέντε τελείωσε εδώ.
2: Έλα! Γεννηθήκαμε με μία μέρα διαφορά και ας υπάρχει απόσταση 10 χρόνια. 10 ετών τέλος πάντων.
0: Θες να. Λοιπόν, έχουμε κάνει break, δεν θυμάμαι.
2: Ναι. Έκανε που έκανε. Έλα, ρε παιδιά,
0: που
2: τώρα.
0: Είπε η Κατερίνα την προχθεσινή είδηση. Ναι, ωραία, λοιπόν, ναι. Έλεγα μήπως πηγαίναμε τώρα σε break και να πάρεις και μια ανάσα.
3: Εσύ νόμιζες, Κατερίνα, ότι επειδή κάθεσαι εκεί κολλημένη στον τοίχο, δεν θα σε έβλεπε.
0: Ναι, μας είπε παιδιά σήμερα η Κατερίνα, ο σημερινά νέα τώρα φρέσκα, ότι πέρασε ο Ακύλας τον τελικό.
4: Ναι! Επειδή φύγανε και η Γερμανία από την Αθήνα.
0: Στο επόμενο δελτίο, οι εντυπωσιακότερες εμφανίσεις στο Τυρκουάζ Χαλί. Την Κυριακή. Έλα, εντάξει.
5: Να σας πω κάτι, δεν έχω συντακτική ομάδα και δεν με βοηθάτε να μαζεύω τις ειδήσεις.
0: Σε βοηθάμε πάρα πολύ, επιτρέποντάς σου την ώρα του αέρα να κάνεις τις ειδήσεις σου. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη βοήθεια.
5: Ωστόσο, ο τελικός είναι το Σάββατο, οπότε αυτό είναι ένα νέο. Αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ο τελικός, υπενθυμίζω ότι το Σάββατο είναι ο τελικός.
2: Τώρα αφήστε, παιδιά, τραυματίστηκε ο Ακύλας. Τα είπατε, τα σχολιάσατε.
4: Ναι, ξέχασα να σου το πω.
0: Τι έπαθε?
4: Έπαθε θλάσσα, σου δείξω
5: και ένα τράβηγμα στη μέση.
0: Μάτι,
2: μου στείλανε
4: από την Αυστρία πώς το έπαθε, κάτσε να σου δείξω τώρα.
3: Εμείς τώρα θα καθόμαστε.
0: Όχι, έλα, έλα. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Ωραία, έλα, λοιπόν.
3: Για πες, Εβάνα, τώρα για το ζευγάρι, να τολμήσω να πω ζευγάρι.
2: Πάμε. Να τολμήσεις να πεις, εντάξει, πλέον είναι γνωστό, αφού είπαμε ότι με αυτό που λέει και ο Θανάσης, ότι προχθές υπήρχαν αυτά τα σχόλια στο γάμο που έλεγε άντε και με, στα δικά μας με λίγα λόγια. Και τώρα λοιπόν ανέβασε επιτέλους φωτογραφία αγκαλιά που να φαίνονται μαζί, ότι είναι ζευγάρι και του ευχήθηκε.
0: Ωραία, να είναι καλά. Μην ακούσω όμως σε καμία συνέντευξη. Δεν θέλω να μιλάω, μπορούμε. Δεν θέλω να μιλάω, μπορούμε. Έτσι, αλλά ότι δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο πέρα από τη δουλειά μου και δεν υπάρχει προσωπική ζωή κτλ. Δεν θέλω να ακούσω. Εντάξει, το να μην θέλω να μιλήσω για αυτά, δικαίωμά τους. Και μάλιστα ad hoc. Κάθε ξεχωριστή στιγμή. Δεν σημαίνει ότι επειδή μιλήσαν στο Βασίλειο σε μια συνέντευξη πρέπει να μιλήσουν και σε μένα. Μπορεί εμένα δεν θέλουν να μου πούνε. Αλλά ότι να αποφασίσουν. Το λένε ή δεν το λένε. Αυτό μόνο.
2: Να υπάρχει παραδοχή, παιδί μου.
0: Αυτό.
3: Ξέρεις τι, Βρεβάνα, δεν είναι καν ζήτημα παραδοχής. Αλλά άμα σκάσεις τώρα με μια κάμερα, ας πούμε, στην κυρία Ελληνίδη και σου λέει ποια φωτογραφία, δεν ξέρω, ναι. Εγώ δεν είδα.
2: Δεν ήμουν εγώ.
3: Δεν έγραψα. Ναι. Ποιος μου λέτε, τι.
0: Και το χειρότερο είναι όταν μπαίνει επιχείρημα εκεί που ζορίζονται και λένε ρε παιδί μου τώρα. Μα σας παρακαλώ, δεν ξέρω. Υπάρχει και παιδί. Εκεί τώρα είναι χυδαίο να βάζεις μέσα το παιδί σε αυτά.
3: Και δεν έχεις και λόγο, ρε παιδί μου τώρα. Σιγά μια σχέση είναι. Άμα τα έχετε, μπράβο.
4: Λοιπόν, κάπου εδώ κολλάει μια πολύ ωραία ιστορία να σας πω. Όταν έκανα το δημοσιογράφο αυτών των θεμάτων, με έχουν στείλει σε ένα θέμα μια τραγουδίστρια που εντάξει, θα γινόταν μεγάλο όνομα. Κάτι είχε πέσει τότε με μια σχέση, να τη ρωτήσουμε. Τέλος πάω και δεν είχε έρθει άλλο από άλλο κανάλι δημοσιογράφος ή θα έρχονταν μια μετά, είχα πάει πιο νωρίς και μου κάθεται και λέω ωραία. Και πάω, λέω καλησπέρα, λέω να σας, ναι, μου λέει ναι βεβαίως, τη ρωτάω και μου κάνει αυτό ακριβώς που λέω Βασίλης. Α, όχι, δεν θα πω με αυτό και λέω εντάξει Γιώργο κλείσω. Και γυρνάω και λέω να είσαι καλά. Και μου κάνει πού πας, λέω αφού δεν θες να
0: νομίζω. Εγώ γι' αυτό ήρθα.
4: Την έκλεισα την κάμερα, μου κάνει... Α, δεν το κατάλαβες καλά, έτσι το είπα για να με πιέσεις.
0: Άντε ρε.
3: Παιδιά.
5: Και τελικά τα είπε.
3: Ναι.
4: Όχι, έφυγα. Την έγραψα.
0: Ωραίος, δηλαδή γυρίσεις με καινή κασέτα.
4: Δεν διαφέρε. Πήρα τη γραξίδα και λέω δεν μιλάει. Πήγα για καφέ.
3: Εγώ είχα Ιβάνα, έχω πάει αντίστοιχα κάποια στιγμή. Μία με στείλανε, δεν χρειάστηκε δεύτερη. Μου λένε, θα πας να κάνεις συνέντευξη το Θανάση Πασά που έχει μόλις χωρίσει από την κατηγορία. Εγώ ξέρεις κατευθείαν ποιος είναι αυτός. Γιατί με είχαν στείλει όντως σε κάποιον που δεν ήξερα. Θα πάει να κάνει συνέντευξη το Θανάση Πασά, του πάρει μια δήλωση που έχει μόλις χωρίσει με την Κατερίνα Μπούκα. Ωραία, ωραία. Εγώ να σκέφτομαι σε όλο το δρόμο πώς θα το ρωτήσω αυτό. Πώς θα το πω. Τι εκείνο, τι αυτό. Και να περνάει η ώρα εγώ και να λέω, κύριε Πασά, πώς είστε στα επαγγελματικά σας. Πώς είστε με τη μάνα σας, πώς είστε με τον πατέρα σας. Κάποια στιγμή τα παίρνει αυτό και λέει, για το χωρισμό δεν θα πούμε.
4: Τέτοιοι είναι.
0: Να λέμε
4: ακούνε και οι άνθρωποι που μας ακούνε.
2: Εντάξει, παιδιά, αυτό τώρα είναι μια πραγματικότητα έτσι. Και μετά με τρελαίνει που πάει ο κόσμος στα σχολεία και γράφει. Μα δεν τράπηκε να ρωτήσει κάτι τέτοιο. Μα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν όντως να τους ρωτήσεις. Και αυτό που λέτε.
0: Στο ίδιο άλλο θέμα, στο ίδιο πλαίσιο. Είναι φίλοι μου, δεν θέλω το να κάνω disclaimer. Και μην τα μπλέξετε τώρα, να τζήσει το παιδάκι της κτλ. Αλλά πήγε η Κατερίνα και έβγαλε παπαρατσική φωτογραφία με το μωρό που το βγάζει βόλτα. Και έχει Dior.
4: Σκάσε το είδα μόνο.
5: Τι πήγε.
2: Dior. Είναι η τσάντα αλλαγή.
0: Πήρε τσάντα,
4: ναι.
0: Dior, ίδια με το Dior
4: το καρότσι. Λυσάξτε ρουφιάνε στο χειροκροτό. Μπράβο, μπράβο. Ζηλεύω, το θέλω. Ναι.
3: Λυσάξτε, λυσάξτε.
4: Ναι, θα πάω να κάνω μωρό μόνο και μόνο για την Dior την πιπίλα.
0: Κάτσε, μήπως, κάτσε γιατί τεχνολογία, η τεχνολογία προχωρά και μπορεί να, όταν θα κάνεις εσύ μωρό να είναι Dior μωρό.
4: Ναι, Dior μωρό θέλω.
3: Σωστό, να το παραγγείλω με τατουάζ.
4: Ένα μικρό μαύρο Μπαλενσιάγκα με έντονα ποδαράκια από κάτω σαν ύπατο.
0: Έλα, Εβάνα, έλα. Εσύ έχεις Dior μωρό, μωρή.
2: Όχι. Έχω μια τσάντα αλλαγή τώρα. Ούτε θυμάμαι τη μάρκα.
0: Το ημόι.
2: Κάπως έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο.
4: Συγγνώμη, του έδωσες τη ζωή στα χέρια, ένα καλύτερο αύριο και αυτό δεν σου πήρε τίποτα.
0: Γιατί με το ρίχνουμε στον άλλο.
4: Είναι λίγο έτσι ότι... κάνουνε.
0: Έλα, έλα.
4: Όταν γεννάει γυναίκα.
0: Συγγνώμη, το Dior, περίμενε, το Dior το καρότσι το πήρε, πιστεύεις, ο
4: Μπαρκούτς. Εγώ άλλο θέλω να πω.
3: Καινούργιο
4: το πήρε. Εγώ άλλο θέλω να πω. Όταν γεννάει γυναίκα, τη παίρνει κάτι.
0: Έλα, ο Θανάσης τώρα μέχρι να παραδεχτεί ότι δεν είναι εκτός θέματος, θα πάμε μέχρι το βράδυ. Έλα, πάμε, έλα, συνέχιση.
2: Εγώ σκέφτομαι ότι αυτή η τσάντα, μόνο αυτό λέω και συνεχίζω το επόμενο θέμα, είναι τσάντα αλλαγής. Δηλαδή βάζεις μέσα πάνες, κρέμες.
0: Ναι,
4: ναι, βέβαια.
2: Για φανταστείτε λίγο κατά λάθος να λερωθεί αυτή η τσάντα, καταλαβαίνετε.
0: Εγώ θέλω απλώς να είμαστε σίγουροι ότι αυτό, για να μην έχω πει και ανακρίβεια.
4: Ότι δεν είναι μούφα η τσάντα, αποκλείεται στην καινούργια.
0: Ήταν είναι μούφα. Ρε. Βασίλη, είναι Dior το καρότσι, Dior και η τσάντα. Για να μην λέω
2: το καρότσι, δεν νομίζω ότι είναι Dior. Γιατί.
4: Η τσάντα που βλέπω.
0: Ο ειδικός.
4: Η τσάντα που βλέπω κρεμασμένη στο καρότσι είναι αυτό το pattern της Dior από ό,τι το βλέπω από μακριά. Και το καρότσι κάτι θα είναι. Δεν ξέρω αν βγάζουν οι κοιμώδες καρότσια από την αλήθεια.
0: Άρα,
5: μπορεί να βγάζουν επένδυση όμως.
4: Περιμένετε λίγο, παιδιά. Μήπως είναι αυτό, θα σα έλεγα. Μήπως είναι ένα κουβερτάκι. Βγάζουν οι Ferrari, ας πούμε, αυτά. Ξέρετε, οι Porsche βγάζουν όλες αυτές οι εταιρείες που είναι πιο πολύ μηχανικής. Μήπως είναι το κάλυμα.
0: Τέλος πάντων, να μην είμαστε τώρα και εμείς. Α, το μήπως είναι η λαβή, για να δω.
4: Να σας πω και
2: όχι,
4: κάτι.
2: Όχι, ρε παιδιά, μόνο η τσάντα είναι. Μα λέω και εγώ, υπάρχει τέτοιο Dior καρότσι.
0: Έλα, πέσαμε.
4: Πολύ καλά κάνει. Παιδιά, κάνετε πολύ λάθος. Υπάρχει, το έψαξε τώρα. Baby care καρότσι Dior. Και σας λέω, άμα θέλετε, σας λέω και τις τιμές. Και Louis Vuitton υπάρχει.
0: Όχι, παιδιά, η λαβή είναι Dior και Dior και τσάντα.
4: Ναι, Dior είναι, παιδιά. Elodie Mondo, εγώ δεν ξέρω τη μάρκα. Πάμε. Πολύ ωραία, παιδιά. Όποιος είναι, σαν την καινούριο ή σαν τον οποιονδήποτε, που τα έχει καταφέρει, που τα έχει πετύχει, που τα έχει βγάλει και είναι δικά του, να παίρνει και Dior και να παίρνει και ό,τι θέλει. Αλίμονο σε αυτούς που τους βλέπουμε καθημερινά να κυκλοφορούν στη showbiz για άλλους λόγους και δεν τολμάνε να τα δείξουν γιατί ξέρουν ότι ξέρουμε ότι δεν είναι δικά τους τα λεφτά.
0: Ναι, αλλά τι συμφορά τώρα ότι είναι εκτός προγράμματος Open το Just Two. Αυτό το Σάββατο, λόγω
4: αυτό θα βγει Παρασκευή, τι σε νοιάζει.
0: Τέλος πάντων.
4: Θα τα απολαύεις λίγο νωρίτερα.
0: Έλα.
2: Είναι η Κοκλοβίζιον.
0: Έλα, Κοκλοβίζιον.
2: Λοιπόν, και σας πάω τώρα στην φωτογραφία των γενεθλίων του Πάνου Κατσαρίδη. Είχε γενέθλια προχθές ο Πάνος Κατσαρίδης.
0: Χρόνια πολλά, ναι. Πανούλη, χρόνια πολλά, φλάρα.
4: Χρόνια πολλά. Τελευταίστε πολύ
2: χρόνια. Ωραία, φτάνει τώρα τα μελιά. Να σας πάω στο ρεπορτάζ. Προχθές λοιπόν.
0: Φίλοι δεν, φίλοι δεν είμαστε. Με υποστηρίζει όντως, αλλά εμένα δεν εξαρτώνται οι φιλίες μου από το αν με υποστηρίζει κάποιος.
2: Δεν είπα εγώ για φίλους.
0: Μιλάμε το Θανάση. Το αντίθετο μάλλον. Δηλαδή περισσότερο τους φίλους μου κριτικάρω και τσαντίζονται. Αλλά η αλήθεια είναι να σου πω, επειδή το έβαζε, γι' αυτό έχω ξεκινήσει την κουβέντα, για να την πω προφανώς. Ότι ήταν, μιλούσε με τον Λάμπρο τις προάλλες. Και έτσι για το τρολάρισμα, ρε παιδί μου, του λέω πες του χαιρετισμούς. Και κάνει ο Λάμπρος και καλά κίνηση να μου τον δώσει και λέω ότι δεν είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση να μιλήσουμε. Αλλά χαιρετισμούς, οκ.
2: Είσαστε ένα βήμα πριν όμως.
4: Κομπλέ.
0: Εντάξει, δεν θα το επιδιώξω ούτε εκείνος νομίζω. Αν τύχει, ναι. Εντάξει, θα τον χέσω όμως. Δηλαδή, αν είναι έτοιμος να τον βρίσω, ναι. Και αυτός λογικά. Αλλά επειδή εκείνος το ξεκίνησε και το ξέρει καλά, ότι αυτός με έβρισε πρώτος και με είπε κακό παιδί, επειδή τότε έκανε παρέα με τον Λιάγκα. Γιατί τότε δεν τον ήξερα καν τον άνθρωπο. Μια φορά είχαμε συναντηθεί. Θα χρειαστεί να τα ακούσει. Λογικά και αυτός θα έχει να μου προσάψει μετά. Έλα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, εγώ δεν είμαι η παπίλα να πάω καλεσμένο στο Λιάγκα. Θα χεστώ με τον Κατσαρίδη και μετά, αν είναι, θα πάω καλεσμένο στον Κατσαρίδη.
2: Καλά, εντωμεταξύ, τώρα που το λες, η παπίλα με τον Κατσαρίδη δεν είναι ότι τα βρήκαν κιόλας. Γεια σου, Πάνος, χάρηκα, Ελίνα. Ό, και έδωσαν μια χειραψία.
0: Ό,τι έγινε όμως, έγινε στον αέρα.
2: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, πάμε.
2: Λοιπόν, Προχθές λοιπόν ανέβηκε μια φωτογραφία, ανέβασε ο Πάνος Κατσαντής μια φωτογραφία από τα γενέθλιά του στο σπίτι του, όπου ήταν ο Γιώργος Λιάγας με τη Μαρία Αντωνά, η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον νέο της σύντροφο, ήταν εκεί και ο Κώστας Τσουρός, λοιπόν, και η Δέσποινα Καμπούρη και άλλοι άνθρωποι. Σας λέω τώρα τους γνωστούς μας, εντάξει.
0: Να ένα πάρτι που δεν θέλω να πάω ποτέ.
4: Παναγία.
0: Ούτε με λεφτά δεν πήγαινα σε αυτό το πάρτι. Θα μου πει σε καλέσανε, όχι.
4: Πάλι
0: εντάξει.
2: Εν τω μεταξύ, δεν πρόλαβα να σας τα πω αυτά εχθές, αλλά καλύτερα γιατί υπάρχει μια συνέχεια που θα σας τα πω λοιπόν όλα μαζί.
0: Ναι.
2: Και εχθές η Φωτεινή Πετρογιάννη, βλέποντας τη φωτογραφία, τη σκεφτόμαστε όλοι. Όπα, ο Γιώργος Λιάγκας με τον Κώστα Τσουρό στο ίδιο πάρτι. Γιατί σας θυμίζω όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, τις μπηχτές ο ένας τον άλλον, την ένταση που υπήρχε στον αέρα.
0: Δεν έγινε τίποτα φοβερό. Περισσότερο. Συγγνώμη, λόγω Λεμπιδάκη είχε γίνει τότε που είχε πάει ο Λεμπιδάκη και είχε. Ναι, αυτό δεν είναι δηλαδή ότι έγιναν και τρομερές. Εντάξει, ο Γιώργος κλασικά ρίχνει τα βέλη του και μετά λέει δεν τα παγώ, τα αποκατσαρίζει ή ξέρω εγώ είπα. Λέει και ένα καλό και λέει εγώ είπα το καλό. Και το ρίχνει το καλό. Τώρα, ας πούμε, σήμερα έχει τη Μαλέσκου καλεσμένη. Για να δούμε τι θα κάνει στο φίλο τον Λάμπρο Κωνσταντάρα τον πρώην.
2: Λοιπόν, και χθες λοιπόν η Φωτεινή Πετρογιάννη έκανε παράπονα στον αέρα της εκπομπής, τον Πάνο Κατσαρίδη, γιατί λέει δεν μας κάλεσε σε εμάς και είχες γενέθλια και κάλεσε μόνο τη Δέσποινα και τον Γιώργο και εμένα λέει τη Γιώτα και τον Τάσο λέει μας ξέχασες και έκανε έτσι ένα τύπου παράπονο ρε παιδί μου και είπε ο Κατσαρίδης εγώ λέει ένα μικρό σπιτάκι έχω, έκανα μια μικρή βραδιά Eurovision. Θα έβαζα λέει σε αυτή τη βραδιά τίτλο «Δύο έρωτες και μία ανακοχή». Και αρχίζουν τώρα και το τσιγκλάνε το θέμα, καταλαβαίνετε. Και εδώ στο, να παίζει η φωτογραφία δίπλα, και εδώ στο από κάτω το σούπερ, το πάρτι του Πάνου Κατσαρίδη και οι γνωστοί καλεσμένοι.
3: Δεν είχαν θέματα χθες του Λιάγκα.
0: Όχι, γενικά δεν έχουν θέματα.
2: Όχι, γενικά δεν υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, δεν βλέπεις και εγώ τι φέρνω.
3: Και φόραζε Χρύσα, φορτώστε voice over γενέθλια του Κατσαρίδη.
2: Φορτώστε voice over, δεν γράφετε. Λοιπόν, και λέει ο Λιάγκας, απαντάει ο Λιάγκας τώρα στο δύο έρωτες και μία ανακοχή. Δύο έρωτες καταλαβαίνουμε ποιους εννοεί. Και την ανακοχή λέει τον Λιάγκα.
0: Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω,
2: τσουρό.
0: Γιατί έτσι όπως μου τους είπες, διακρίνω διάφορους έρωτες μέσα εκεί.
4: Η ανακοχή είναι με τσουρό. Ο έρωτας
2: λοιπόν,
4: είναι. Ο
2: έρωτας είναι η Μαρία Αντωνά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον σύντροφό της.
3: Εγώ θέλω να φαντάζομαι ό,τι θέλω εγώ να φαντάζομαι και να σκέφτομαι. Και
4: εγώ αυτό δεν θέλω.
2: Μπορείτε φανταστείτε και ό,τι θέλετε εσείς.
4: Εγώ πιστεύω Κατσαρίδης Λιάγκας, Κατσαρίνης Τσουρός.
3: Ο Κατσαρίνης ποιος είναι?
4: Κατσαρίδη.
0: Θανάση, άστο ρε Θανάση. Δεν ξέρεις τα ονόματα ρε μάλλον.
4: Εντάξει ρε παιδιά, είναι λάθος.
3: Δεν είναι αυγοκόλακα.
4: Ο άνθρωπος πώς λέγεται?
0: Να ήταν ένα.
4: Πώς λέγεται ο άνθρωπος?
0: Κατσαρίδης.
4: Κατσαρίδης είπα.
0: Κατσαρίνης είπε.
2: Κατσαρίνης είπε.
4: Την πρώτη φορά μετά τον είπα Κατσαρίδη.
0: Δεν το πιάνεις. Δεν το πιάνεις ρε μάλλον.
4: Εντάξει. Καταλάβα πολύ.
0: Έλα. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
2: Και λέει ο Λιάγκας, εγώ, σοβάρεψε και ο Λιάγκας, αγρίεψε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: σιγά,
2: εγώ λέει, δεν κάνω ανακοχή γιατί δεν έχω πόλεμο με κανέναν. Τα μπερδεύει ο Κατσαρίδης, με μπερδεύει με άλλους φίλους του. Και λέει και ο Κατσαρίδης, έτσι λίγο πιο ζουζουνιαστά θα λέγαμε. Χιουμοριστικό ήταν αυτό που είπε. Και λέει ο Λιάγκας, δεν δέχομαι χιούμορ, λέει, με μένα. Για να κάνεις ανακοχή, πρέπει να έχεις πόλεμο. Να κοιτάξουν άλλοι που κάνουν πόλεμο με εμένα. Εγώ δεν κάνω με κανένα.
0: Έλα, Γιώργο, εντάξει, κούρασες. Έλα, πάμε
3: πάρα πολύ.
0: Πάμε. Εβάνα, ως και εσύ κούρασες, φαντάσου, μέσω Λιάγκα.
3: Δεν λέγανε στην εκπομπή αυτή την είδηση ότι πέρασε ο Ακύλας για δεύτερη φορά πριν και ωραίο.
2: Σας έφερα εγώ το αποκλειστικό αυτό τώρα.
0: Λοιπόν,
3: αποκλειστικό ακούω.
0: Ναι, επειδή όμως εμείς ή ξέρουμε ή καταλαβαίνουμε, όπως και όλος ο κόσμος δηλαδή καταλαβαίνει, θεωρώ, αλλά εμείς ξέρουμε κιόλας. Εντάξει, τώρα αυτά τα δεν υπάρχει πόλεμος, οι άλλοι με πολεμάνε, εγώ δεν πολεμάω κτλ. Δηλαδή, πώς είναι εδώ να είσαι μέσα σε όλα, δηλαδή, ότι ξαφνικά ξυπνάμε ένα πρωί και θέλουμε να βρίσουμε τον Λιάγκα.
3: Ξύπνα, Έλληνα.
4: Είναι σαν τους μισούς οπαδούς που πολεμάνε το σύστημα για τους άλλους μισούς.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Σε ευχαριστούμε, Βάνα, καλημέρα. Θέλω να σας πω για την Vodafone και για το Tozi, για το οποίο είμαι εγώ πάρα πολύ υπερήφανος και γι' αυτό και θέλω να σας τα πω με πολύ λεπτομέρεια. Η έφηβη, και όχι μόνο, εγώ βάζω και εσάς τους γονείς, ή αν είστε γονείς ή αν είστε έφηβοι, όποιος μας ακούει. Ο online κόσμος για εσάς καταλαβαίνω ότι είναι αχαρτογράφητος και λίγο σας φοβίζει. Το Ίδρυμα Vodafone λοιπόν έχει το Tozi. Το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η οποία δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης. Την Ελίζα. Στο 10454 από ό,τι θυμάμαι. Ναι, ακριβώς. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα.
6: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
7: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
8: Ρυθμός 988.
9: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Πανίνη και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
11: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
12: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Πριν μιλήσεις, ρίξε μια σκάλα όλη τη φάση σου. Ήρεμα. Είναι καλημέρα.
2: Είναι κυρία η Amanda.
1: Πάμε.
3: Καλημέρα.
1: Στο διάλογο, κλείστηνε και ξαναπάρτη.
4: Ήβρις τιμωρείτε, Amanda, σταμάτα.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι η ιδέα σας έχει καβατζώσει όσο ξαναπαίρνουμε την Εβάνα. Πραγματικά, μέχρι να, θα την κλείνουμε και θα την ξαναπαίρνουμε μέχρι να ρίξει δύο σκάλες από αυτό.
4: Η Amanda είναι αυτή.
1: Ναι. Λοιπόν, τι είπα, την Εβάνα.
4: Ναι.
1: Την Amanda, ναι. Λέω την Εβάνα Amanda και την Amanda Εβάνα. Εβάνα. Αβάνα. About you, λοιπόν. Εταιρεία ρούχων φοβερή, μοδάτη, τουμπανό, τα δικά σου τα ρούχα, αυτά που σε χαρακτηρίζουν. Και μόλις τα βλέπει κάποιος, λέει: αχ, αυτή τέτοια φορά ο Ουγγαρέζος ή ο Βασίλης ή η Κατερίνα. Λοιπόν, About you έχει καβατζώσει, παιδιά, η ΔΕΗ με 20% έκπτωση. Επίσης, η Food, τώρα ειδικά που έχει βραδιές Eurovision, έχει Champions League, έχει Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό, 10 ευρώ κουπόνι και φέρει σκάνερ ακτοπλοϊκά εισιτήρια 20%. Όλα αυτά από τη ΔΕΗ. Μπαίνει στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και κερδίζεις ό,τι έχει καβατζώσει για σένα η αγαπημένη σου ΔΕΗ. Ναι, έλα, τώρα για να δούμε.
4: Έλα αλλιώς.
1: Ναι. Καλημέρα.
3: Πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Μπράβο. Είδες, ο Φόβολης σου φυλάει τα έρμα.
2: Χαλάρωση.

0: Ψυχραιμία θέλω τώρα. Έλα. Πάμε. Πες.
1: Εγώ ψυχραιμότατη είμαι.
0: Εγώ δεν είμαι όμως, γι' αυτό πρέπει να συμπάσχεις.
1: 81-64 έχασε ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία. Οπότε η Βαλένθια έκανε από το 0-2 την ανατροπή και προκρίθηκε εκείνη στο Final Four.
0: Άξια. Ερώτηση. Ήταν με τόσο κατεβασμένα χέρια ο Παναθηναϊκός όσο δίνει το σκορ, γιατί εγώ προφανώς δεν είδα το μάτς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Θανάση.
2: Ναι, ναι, σου το είπα και την αρχή.
0: Αταμάν θα την πληρώσει. Έχουμε αντίδραση από Γιαννακόπουλο.
2: Ακόμα είναι νωρίς, έχει και τελικούς Ελλάδας.
1: Ακόμα. Καλά, νωρίς δεν είναι, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε. Αλλά ήταν τώρα κάτι που. Να σου πω, εγώ δεν το περίμενα.
2: Α. Και εγώ στην αγορά.
1: Δεν το περίμενα.
0: Όχι,
1: δεν το περίμενα. Γιατί...
0: Εσύ, Αθανάση, σε πιστεύω ότι στεναχωρήθηκες. Η Άματα δεν στεναχωρήθηκε και μια χαρά γελάει και τα ούλα τη γελάνε.
3: Δεν το περίμενε.
1: Όχι, ναι, ρε παιδί μου, θέλαμε φέτος τον ελληνικό τελικό.
2: Τον θέλαμε.
1: Δεν γιατί... ήρθε πέρσι. Έλεγες ότι φέτος θα έρθει. Δεν ήρθε φέτος. Τι να πω.
0: Θέλετε να κάτι να μου πείτε που δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου και θα βρεθώ αύριο μεθαύριο εγώ και η ΜΑΠΕ σε ένα τραπέζι, θα υποθεί και δεν θα το ξέρω. Κάτι για κάποιο τη συμπεριφορά, κάτι που συνέβη, κάτι που δεν συνέβη, κάποιο βρυσίδι που έπεσε. Είναι... Ότι ο Αταμάν λέει μίλησε προσβλητικά για έναν παίκτη. Ποιος
2: μίλησε για τον Σόρτς.
0: Για τον Σόρτς, τι είπε. Ότι και να παίζει, ότι είναι σαν να είναι ένα μείον ένα παίκτη για του αντιπάλου.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό δεν είναι πρώτη φορά. Γενικά το έχει αυτό το πράγμα με του. Με τους παίκτες το κάνει. Αλλά εντάξει.
2: Είναι ενοχλητικό ρε γαμό τώρα. Συγγνώμη, μα θα το πω εγώ. Είναι ενοχλητικό για έναν προπονητή του επίπεδου του να κάνει μεταβίβαση ευθυνών συνέχεια στους παίκτες του.
0: Ισχύει.
2: Το κάνει συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν ξέρει τι είναι επιλογή. Στους δημοσιογράφους, στον ένα, στον άλλο.
2: Είναι επιλογές του.
0: Για να κόψω για να βάσει κανένα story.
3: Αυτό πρέπει να παρακολουθούμε.
0: Ο Φρύ, τι κάνει ο Φρύ, πού είναι ο Φρύ.
1: Δεν έχω δεκαετία.
2: Ανέβασε.
0: Δεν έχει ανέβασε.
2: Η πίκρα με πίκρα περνάει.
0: Ο έρωτος με έρωτα μετράει. Περνάει.
4: Ομοιοπαθητική που λέμε.
0: Μπράβο, Κατερίνα. Ο Ακύλας το Σάββατο πέρασε.
4: Το Σάββατο δεν ξέρουμε γιατί το Σάββατο είναι ο τελικός.
0: Αν πέρασε τον τελικό, ρωτάω.
3: Θα μάθουμε στο δελτίο ειδήσεων.
4: Το τελικό έχει περάσει, ναι, αλλά μη μου.
0: Μην κάνω σπόλες.
2: Λέει τραυματίστηκε στην Ομοπλάτα από μια απότομη κίνηση που έκανε. Να δεις εκεί με τη λίρα. Δεν θα φάγανε.
4: Ωστόσο λέει λίγο πονάει και μέχρι τον τελικό θα είναι έτοιμο.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εγώ πάντως πραγματικά συνεχίζω να μην το πιστεύω, ρε παιδί μου.
0: Κανένας. Δηλαδή, κοίτα, κανένας. Γιατί θεωρείς. Κοίτα, βέβαια, εδώ φάνηκε ότι τι έχει σημασία. Έχει σημασία μια ομάδα που παίζει ως ομάδα καλά, που όλοι αυτό λέγανε, ή οι πιο καλοί παίκτες στην Ευρώπη, τους οποίους είχε ο Παναθηναϊκός. Προφανώς το να παίζεις ως ομάδα είναι πιο σημαντικό. Σας το λέει ένας άσχετος. Έτσι, με το disclaimer ότι είμαι άσχετος.
2: Σε ομαδικά αθλήματα η ομάδα κερδίζει.
0: Ακριβώς.
2: Αλλιώς... Απλά ξεχωρίζει όταν έχεις και 2-3 βιρτουόζους.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είχε κάνει το 2-0.
0: Εδώ που τα λέμε βέβαια, να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω. Ο Γιαννακόπουλος μπορεί να είναι ότι είναι ρε παιδί μου και να έχει προκαλέσει ό,τι θα τον βρει τώρα. Εννοώ από πλευράς τρολαρίσματος και
3: χλεβασμού.
0: Όχι, πιο αστείο θέλω να το πω. Πώς λέγεται.
3: Εμπιχτής,
0: καζούρας. Σε επίπεδο καζούρας θα φτύσει αίμα τώρα. Δηλαδή εγώ περιμένω μέσα στο ΆΚΑ, αυτό μου δείχνει κάτι μακέτα ο Θανάσης, θα το κάνουν κόκκινο όλη την έδρα του Παναθηναϊκού. Και δεν μιλάω αλληγορικά, μιλάω κυριολεκτικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση την καζούρα την αξίζει. Αλλά, και είδα και χτες τους Ισπανούς, είχαν πάρει τη φωτογραφία, του δείχνανε, κάνανε, φέρτε τον μας που είναι κτλ. Ήταν στον αγώνα, ήταν μέσα.
2: Όχι.
0: Okay. Γιατί είχε ανεβάσει ένα story που έλεγε σε έναν δικηγόρο του, αυτός είναι ο Θανάσης ο δικηγόρος μου, λέω τώρα τυχαία νόρμα, που κατάφερε να παρακάμψει την απαγόρευση και θα είμαι το βράδυ στο μάτς.
2: Δεν ξέρω, αν ήταν δεν φάνηκε.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα λοιπόν, πέραν αυτού όμως και της καζούρας που την αξίζει, να πούμε ότι έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά στον Παναθηναϊκό. Όπως επίσης.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια. Τώρα δεν ξέρω ποιος άλλος φταίει, αλλά ότι ο Γιαννακόπουλος έχει βάλει λεφτά δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Τώρα τι να σου πω. Για τον Αταμάν και τους παίκτες, εσείς τα ξέρετε που βλέπετε για τα μάτς. Τι να πω. Και το τι έφταιξε.
2: Και να σταματήσει. Και το στέλνουν και εδώ τώρα οι μάπες. Δεν ξέρω αν το στέλνουν για πλάκα ή το πιστεύουν.
0: Όπως και να το στέλνουν εμείς για πλάκα, το πάρουμε γιατί εδώ είναι μάπες σόου. Δεν είμαστε να πούμε ο Μπάμπης και ο.
2: Δεν πιστεύω ότι ισχύει καθόλου αυτό τώρα που λένε ότι θα μεταφερθεί λέει το Final Four και δεν θα το δώσω στο ΆΚΑ. Χαζομάρισαν αυτό. Δεν θα μικρύνει άλλο τώρα, παιδιά.
0: Καλέ, ναι, τι λέτε.
2: Χαζομάρα τώρα αυτό. Φυσικά θα.
1: Αφού νομίζω βγήκε και είπε ότι θα γίνει μια διοργάνωση πολύ καλή έτσι όπως πρέπει κτλ.
2: Εξάλλου το γήπεδο πάντα νοικιάζεται. Τη διοργάνωση την φέρνει στην ουσία η χώρα. Άρα νομίζω, ναι. Δεν ξέρω, ρε Αμάντα, πώς πήγαινε αυτό, έχει δώσει κάποια λεφτά.
0: Αυτό είναι ιδιωτικό κλαμπ. Το
2: δεν ξέρω πώς γίνεται. Κάτι τέτοιο μου είχαν πει.
1: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω ότι γίνεται η χρήση του γηπέδου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, σαν να νοικιάζεται.
0: Πάμε παρακάτω τώρα, τι να σας πω. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω και πολλά.
1: Οπότε
0: πάμε.
1: Τώρα έχουμε πρώτο ημιτελικό με Ολυμπιακό και Φενέρ στις 6 ώρα 22 Μαΐου. Και την επόμενη δηλαδή Παρασκευή και δεύτερο ημιτελικό στις 9 με Ρεάλ και Βαλένθια τελικά.
0: Εδώ ευτυχώς έχω και τους μάπες και μου τα λένε, γιατί από εσάς η Αθηνά μου λέει ο Αταμάν πέταξε μπουκάλι με νόμι στο γήπεδο.
2: Αυτό είναι, ναι, ξέχασα να το πω.
0: Τι είναι αυτά, καρακιζούν.
2: Κοίτα, εντάξει, είναι τεχνική. Είναι, ρε παιδί μου, νομίζω παίρνεις κάποια συγκεκριμένα time out. Οπότε τα time out παίρνουν για να διοργανώνουν μια επίθεση άμυνα οι αντίστοιχοι προπονητές και για να κόβουν το ρυθμό της αντιπάλου.
0: Ναι.
2: Είχε πάρει τα δύο time out, νομίζω δεν είχε άλλο και πέταξε ένα μπουκάλι για να τους κόψει πάλι το ρυθμό. Εντάξει, το έκανε επίτηδες, το έκανε από τα νεύρα του, δεν έχει σημασία.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε πάντως.
0: Πάντως έχουν ξεκινήσει οι Βάζελοι και πουλάνε εισιτήρια Final Four. Βλέπω εδώ πέρα, πουλάω λέει δύο εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας, 4.000 και τα δύο μαζί. Τι λες, ρε φίλε, τόσο.
3: Ευκαιρία.
2: Είναι κόρτ.
0: Μου λέει ο πατέρας μου, τόσο σου λείπουν. Στη θέση corner lower bowl.
2: Πρέπει να είναι χαμηλά τα corner seat αυτά στις γωνίες. Τέλος πάντων, εντάξει, και υπάρχουν και κάτι σχόλια του στυλ μη τολμήσεις κανείς να πουλήσει. Παιδιά, χάζω μάρσα ένα αυτά. Φυσικά, άμα υπάρχει κάποιο εισιτήριο, το αγοράσω.
0: Μάλιστα. Καλώς. Έλα.
1: Οι νικητές αυτών των ζευγαριών, λοιπόν, την Κυριακή συναντιούνται στο μεγάλο τελικό για την Ευρωλίγκα.
0: Τι ωραία, ρε μάνα, είχαμε. Πρόσεξε τώρα, άκου εδώ.
3: Ναι.
0: Τρίτη. Πρώτο ημιτελικό Eurovision.
3: Ναι.
0: Τετάρτη, Βαλένθια Παναθηναϊκός και να παίρνει ο Παναθηναϊκός.
2: Ενδιάμεσα έχει και ποδόσφαιρα.
0: Ναι, με διάμεσα ποδόσφαιρα. Πέμπτη, δεύτερο ημιτελικό Eurovision. Παρασκευή ξεκούρασε να μου η ιστορία. Παίζω εγώ μουσική στο Holy Beast στον Κορυδαλό. Σάββατο, Eurovision. Κυριακή τελικό Final Four με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
2: Τα είχαν όλα σε μια εβδομάδα.
0: Δεν θα ήταν τέλειο. Α, την άλλη είναι, όχι αυτή.
1: Ναι, την άλλη. 22 Μαΐου είναι ο ημιτελικός και 24 είναι ο τελικός.
2: Εντάξει, να πούμε και εμείς να μην πέφτουμε τώρα σε αυτή τη λούμπα τη Ήβρη και τη Καζούρα, γιατί έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια μπροστά μας.
0: Καζούρα θα φάει.
2: Και έχουμε και τη Φενέρμπαχτσε, είναι πολύ δυνατή ομάδα.
0: Α, για το τέτοιο λες.
2: Ολυμπιακό εγώ μιλάω τώρα.
0: Και εγώ έτσι νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και το Σούνιο και για το Free και για το εδώ θα το αφήσω και εδώ θα το πάρω.
1: Εντάξει, απλά προς το παρόν νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός πρέπει να στοχεύσει σε αυτό που έχει να κάνει, στο έργο του, γιατί εκείνος, εντάξει, δεν τον παίρνει να...
2: Καθόλου δεν τον παίρνει.
1: Να ξαναγυρίσει έτσι.
0: Εντάξει, θα σίγουρα θα ανεβάσει ένα λάβαρο. Ένα λάβαρο θα ανέβει.
1: Εντάξει, δηλαδή, ξέρεις. Ναι. Μετά τις 25 Μαΐου θα το πούμε.
0: Χαίρομαι που είσαι όλοι. Σήμερα είστε πολύ συγκαταβατικοί και ανοιχτόμυαλοι. Και σας χαίρομαι. Μπράβο. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, είναι. Δεν είναι. Είναι ότι έχουμε δει το μέλλον. Έχουμε δει το μέλλον.
0: Μάλλον το παρελθόν έχεις δει και φοβάσαι το μέλλον. Για να το θέσουμε σωστά.
2: Εδώ ο Αλέξανδρος στέλνει και λέει: Θανάση, λέει, δεν είναι, λέει, κορτσίτα αυτά που πουλάνε. Πουλάνε, λέει, από χθες τις αετοφολιές του ΟΑΚΑ σε πενταπλάσια τιμή για να βγάλουν, λέει, τα σπασμένα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, παίζει και να ισχύει και εγώ θα το κάνω.
0: Τι είναι αετοφολιά, δεν ξέρω.
2: Πάνω-πάνω, τίποτα. Η θέση, οι γωνίες και...
0: Κατάλαβα. Εκεί που είναι τα χελιδόνια.
4: Ναι. Α, το φωλιά τα λένε αυτά. Που δεν έχει ορατότητα. Ωραίο.
0: Μπράβο. Έλα, μάντα μου.
1: Ποδόσφαιρο είχαμε όντως εχθές, πριν ξεκινήσουν τα μπάσκετ. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση Ολυμπιακός. Νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό. Και στην Τούμπα είχαμε το 1-1 με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Οπότε έχει τον πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση.
0: Ωραία μέρα να σε βάζει.
2: Ναι, αυτό εχθές, δύσκολη μέρα.
0: Ωραία.
2: Πάλι καλά που δεν είδες.
0: Ωραία.
2: Και μακυρωθέν γκολ.
1: Έχει και, ναι, είχε και ένα κυρωθέν γκολ. Έχει και playoffs basket league. Κέρδισε χθες ο Ολυμπιακός τον Κολοσσό. Και σήμερα έχει η ΑΕΚ με Άρης στις 7 η ώρα.
3: Ωραία.
1: Ξεκινάνε και γίνει τη δική του σειρά. Και είχε και πόλο ανδρών. Θυμάστε που σας είπα, ναι, ότι όποιος δεν θέλει να δει μπάσκετ ποδόσφαιρο να δει το πόλο. Και αυτούς λοιπόν που είδανε πόλο ή που δεν είδαν να τους ενδιαφέρει, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four του Champions League στη Μάλτα.
0: Μπράβο.
2: Πάρα πολύ. Και είχαμε και μεγάλη ανατροπή στο handball. Εθνική ομάδα ανήκησε την Ολλανδία.
1: Την Ολλανδία και πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Μπράβο, ωραία νέα, έξω του Παναθηναϊκού.
1: Η εθνική μας ομάδα, ναι. Σας αφήνω με Μερακλή Λουίς Ενρίκε. Τι πάρα είναι αυτή η Παναγία.
0: Τι έκανε Παναγία.
2: Τι έκανε.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Έκλεισε εστιατόριο στο στο Προυνιέ. Βασίλη, Προυνιέ.
0: Αυτά ο Βασίλης.
2: Είναι ένα πανάκριβο εστιατόριο στο Παρίσι.
0: Σακλανιάκου, τι Προυνιέ, έκανε Προυνιέ, συγγνώμη.
1: Από τα πιο πολυτελή εστιατόρια στο Παρίσι.
3: Αν δεν βρείτε στο Κόστ, εκεί να πάτε.
0: Στο Προυνιέ.
2: Ναι, κάτι 3.000 το άτομο.
3: Θα δεις
0: όσο το ειστήριο του βάζανε στην Ετοχολιά.
2: Τι ξέρω εγώ. Θα σου βγάλουν φουάγκρα 500 ευρώ.
1: Έκλεισε εκεί για να, το, για να γιορτάσουν και την πρόκριση στον τελικό του Champions αλλά και τα γενέθλιά του. Πλήρωσε τα πάντα για 30-40 άτομα.
0: Σωστός, κυρίως.
1: Πρέπει να πλήρωσε καμιά 25 χιλιάρικα.
2: Εντάχει, δεν είναι σιγά. Βγάζουν 100.
1: Και... ναι, δεν λέμε αν τα έχει. Όχι, λέμε
0: όχι να σου πω
1: και
0: κάποιοι.
1: Πλήρωσε κανονικά.
0: Ξοδεύουν, μην νομίζεις, ναι.
1: Πλήρωσε κανονικά για όλα τα άτομα, για όλη την παλιοπαρέα εκεί πέρα και το ένα και το άλλο. Το θέμα είναι όμως άλλο.
0: Πες το.
3: Δεν τους κεράσανε στο τέλος φρούτα.
1: Όχι,
0: δεν πήγε ούτε εκείνος... εκεί η Πετρογιάννη και ο Τεριάκης δεν είναι καλεσμένοι. Ούτε εκεί.
1: Όχι, όχι. Δεν πήγε ο ίδιος.
0: Παιδιά μας το έχει κάνει αυτό μια φίλη. Η Άννα, η Γάγκα, η φίλη μου, η οποία μας κάλεσε στο σπίτι για πάρτι και μετά σε κάποια φάση έφαγε μια φρίκη, λέει σηκώθηκε και φύγετε όλοι. Βέβαια ήτανε, αλλά μας είπε να φύγουμε εμείς.
4: Δύο λεπτά. Έχει έρθει αυτό.
0: Α, δεν διώξε.
1: Εκείνος δεν κόσταρε το πάτι του, ρε παιδί. Τα πλήρωσε
3: σου...
1: όλα κύριος, αλλά δεν εμφανίστηκε.
3: Τη φίλη σου το ακούω πάρα πολύ. Φλίπαρα, έπαθα,
0: ναι,
3: δεν ξέρω
0: φλίπαρε,
3: τι.
0: Φλίπαρε.
3: Ωραία, φύγετε. Σηκωθείτε, φύγετε. Ναι. Το άλλο είναι πολύ υποτιμητικό, μπρο.
0: Συγγνώμη, δεν πήγε ποτέ.
2: Σας ταΐζω μόνο.
3: Ξέρεις τι μου θυμίζει
0: πιο
3: γνωστό.
0: Πιο υποτιμητικό από τον εξώστη του Σιριζέου και βάλει ο Τσίπρας.
3: Ναι, μου θυμίζει γνωστό βουλευτή της περιοχής μου, Ετωλοακαρνανίας, μέσα στα χρόνια, ο οποίος όταν τον καλούσαν κάπου, καλά δεν πήγαινε, εντάξει, μη σώσει και πας, έστελνε κάποιον από το γραφείο του. Τύπου αντεμού στα βαφτίσια του παιδιού του Ουγγαρέζου στη γιορτή του έρχεται ο Βλάχος.
4: Να ρωτήσω κάτι.
2: Να σας πω γιατί το έκανε. Πες ρώτα.
4: Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είπε γιατί. Γιατί αν ο άνθρωπος είχε κάτι έκτακτο, να μην τον δικάσουμε τώρα.
0: Αν είχε κάτι έκτακτο,
3: το ακυρώνεις.
0: Δεν κάνει τη γιορτή του, δεν γιορτάζει.
3: Το ακυρώνεις, παιδί μου.
0: Αμάντα, ξέρεις κάποια πληροφορία πριν το πει ο Θανάσης?
1: Όχι, τώρα μάλλον το έκανε ότι.
4: Έτσι το έχει, ότι να τους βγάλω για ένα φαΐ, αλλά δεν χρειάζεται να είμαι και εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε καθόλου, μου φαίνεται.
0: Ναι, είμαστε ηλίθιοι.
2: Ακούτε κανένα πολύ μεγάλο.
0: Είμαστε συστηματικά ηλίθιοι.
2: Πολύ έξυπνος προπονητής. Όχι, το άμα το κάτσεις και το αναλύσεις, είναι πολύ έξυπνο.
0: Ναι.
2: Στην ουσία, τι κάνει, φτιάχνει ένα αφήγημα. Έχει φτιάξει όλη τη χρονιά, δύο χρόνια πόσο είναι εκεί, ότι. Με βλέπετε σαν πατρική φιγούρα, ναι. Είμαι εδώ για σας. Κάνουμε χαβαλέ, αλλά μέχρι ενός σημείου, γιατί είμαι ο προπονητής σου, θα με σέβεσαι.
0: Okay.
2: Γιατί έχει να κάνει πολύ με πολύ μεγάλους στάρ, Ντεμπελέ, Γκρβατσάλη και τα λοιπά, Μαρκίνιος.
0: Θες λίγο νερά και να σου φέρω?
2: Όχι, απλά είπα τα ονόματα πολύ γρήγορα. Οπότε τώρα τους κανονίζει να τους βγάλει ο προπονητής. Στην ουσία τι είναι, σας βγάζω να φάμε όλοι μαζί. Πάνε, στείνονται να πάνε στον προπονητή, να κάνουμε χαβαλέ, να μόνο. Και εκεί. Κρυοντούς. Εγώ δεν θα είμαι, θα σας ταΐσω. Φάτε, διασκεδάστε, γιατί έχουμε προπόνηση.
0: Ότι τραβάει τη γραμμή.
2: Μπράβο.
0: Ότι μπορώ να σας κεράσω να φάτε, αλλά δεν μπορούμε να κάτσουμε και μαζί.
2: Θα είμαστε πάντα προπονητής παίχτης.
0: Δεν θα μπορούμε να κάτσουμε και μαζί και να κάνουμε χαβαλέ.
2: Κατάλαβες,
0: να, μια ωραία προσέγγιση.
2: Τους προσγείωσε πριν τον τελικό. Τους αφήσε να διασκεδάσουν, να τους είπε ποιος έχει το καρότο, ποιος έχει το μαστίγιο. Αυτό έπικανα.
0: Φάτε, σας κερνάω, αλλά όχι και μαζί.
4: Δεν ξέρω τώρα.
3: Τον φοβο...
4: Για κάποιο
3: τώρα,
4: λόγο μου έβγαλε νόημα όλο αυτό.
0: Γι' αυτό και εγώ, τώρα που λέτε να πάμε στο βουλκανιζατέρ, θα πάτε χωρίς εμένα. Θα σας τα πληρώσω, αλλά θα πάτε εσείς. Εγώ δεν καταδέχομαι να καθίσω με εσάς.
2: Δεν έχουμε θέμα.
4: Να κανονίσουμε και κανένα πληρώσε άλλο το πλάνο.
2: Πάμε και κάνα τριμεράκι.
0: Όχι, εντάξει, φτάνει. Έγινε, Αμάντα μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Συγγνώμη για να καταλάβω, πάμε σε τραγούδια από το προηγούμενο θέμα τώρα, από την Εβάνα. Δηλαδή. Δεν είναι χοντρό σε ένα πάνελ 5 ατόμων, 6-7, να καλέσει τον παρουσιαστή ο Κατσαρίδης και όχι δύο ανθρώπους, λέει την Πετρογιάννη και τον Κατσαρίδη και τον Τεριάκη.
3: Το πιο χοντρό είναι που ήταν και πιο ανοιχτό σε άλλους, ας πούμε, που άλλα κανάλια να πεις.
0: Βέβαια θα μου πεις δική του φίλη είναι ο πιο θέλει καλή, αλλά και δικά του γενέθλια. Αλλά επειδή τελικά έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε τώρα με τον Λουίς Ενρίκε. Μήπως φωνάξανε αυτούς που είναι φέτος οι προσθήκες που κάνουν και το ιστορικό χαμηλό στο Γιώργο. Δηλαδή λίγο να γιορτάσουμε τα πεντάρια.
2: Αχ, λες να γιορτάσουμε την καινούργια ομάδα για του χρόνου.
0: Γιατί η Πετρογιάννη και ο Τεριάκης ήταν στην προηγούμενη χρονιά.
3: Όχι.
0: Που ήταν λίγο καλύτερα τα νούμερα.
3: Μήπως δεν κάλεσαν αυτούς που θα μείνουν του χρόνου, λέμε.
2: Γλυκαθείτε για να μην πικραθείτε. Okay.
5: Περισσότερη μουσική.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

Εκεί οι γιορτοί και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
10: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
9: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
10: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
9: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
10: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
9: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
10: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
9: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
11: Ρυθμός 988.
12: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλημέρα, βίτες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, μπορεί και όχι. Χαίρομαι τόσο πολύ όσο ο Τάσος Τεριάκης και η Φωτεινή Πετροχιάννη που δεν ήταν καλεσμένοι στο πάρτι του Κατσαρίδη του συναδέλφου.
2: Να σκέφτεσαι ότι κάπου σε δύο σπίτια, σε δύο ντουλάπες, υπάρχουν τα δωράκια τους έτοιμα μπαλαρισμένα που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να προσφέρουν στο συνάδελφο. Μια κορνίζα και ένα στυλό.
3: Πόσο θλιβερό.
1: Θλίψεις. Μεσέ. Βυζαντινό. Θα σας πω ότι πεθαίνω. Αλλά πριν από αυτό, θα σας πω
2: θα
1: ότι.
2: Θα το πεις πριν πεθάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, θα το πω πριν πεθάνω. Ότι έχουμε τα οπτικά και κουμέλος μαζί. Που και χθες ήταν. Πότε ήταν που μια ακροάτρια μας πιστοποίησε ότι είναι γαμάτα.
2: Ναι, ναι, που πήγε και έκανε και την οπτομέτρησή της και ανακάλυψε ότι θέλει γυαλάκια.
1: Μπράβο, κάνεις οπτομέτρηση γιατί είναι εκεί και επιστήμονες και μοδάτοι τύποι. Γιατί έχουν και την γνώση αλλά και την άποψη στην μόδα. Γιατί ξέρετε, έχετε καταλάβει ότι εκεί η μόδα έχουν μπει κανονικά στους σκελέτους των γυαλιών. Οπότε κάνεις οπτομετρικό έλεγχο στο γιακουμέλο, διαλέγεις τα γυαλιά οράσεως που σου αρέσουν και σου κάνουν δώρο άλλο ένα, το οποίο παραλαμβάνεις και αμέσως εντωμεταξύ. Καλά, τώρα αν είναι κάτι επειδή μου έχεις δει και θα το κάνει παραγγελία, το φτιάξεις εκεί πέρα με τους ανθρώπους. Τώρα ξέρεις έτσι, και στα, έτσι, και στα γυαλιά ηλίου πληρώνεις ένα και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Επισκεφτείτε το Giacumellos με G.gr. 2-10-300-1510. Νέα Ιωνία και Αχαρνές, μανίτσες. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber τη λέξη ποίηση. Ή για κουμέλος, ότι γουστάρετε, στο 698-104-104-6 για να βγείτε στο τέλος της εκπομπής, τώρα δηλαδή σε 10 λεπτά το πολύ, και να μας πείτε ποιο ήταν το νικητήριο ποίημα που σε λίγο θα ακούσετε, ώστε να δούμε ποιος θα σηκώσει το πρωτάθλημα αυτή την εβδομάδα. Θανάσης 2-1 εγώ.
2: Μπράβο, μανίτσες.
1: Και έχουμε. Ναι, αυτό.
2: 2-1 μας τρεις μέρες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέμα της σημερινής βραδιάς πίσης το πρωί είναι το πάρτι. Έξω να ξέρετε, ψυχαλάει να πούμε.
3: Άλλο και τούτο.
1: Πώς το χωματοβροχή να πούμε, πώς το είπε.
3: Λασποβροχή.
1: Λασποβροχή, ευχαριστώ. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά και ας. Θέλετε κάτι, θέλετε. Ας διαβάσουμε μερικά ποίηματα. Μην πάμε κατευθείαν στην
2: εκδήλωση.
1: Να συμπληρώσω και εγώ το δικό μου.
2: Βεβαίως, μερικά μηνύματα εδώ. Έχω ακόμη κάποιες προτάσεις για παρουσιαστές στην ελληνική Eurovision σε περίπτωση που κερδίσουμε. Εδώ η Νικολέτα θέλει να το πάει πάρα πολύ με ασφάλεια. Θέλει Μακρυπούλια και Μαγκύρα. Έλα ρε παιδιά, θέλω εναλλακτικές προτάσεις.
1: Ναι, ρε παιδιά, εχθές.
2: Καλή είναι η Μακρυπούλια, καλύτερη και η Μαγκύρα.
1: Έβλεπα λίγο ρουκζούκ. Την κάνει την Βάφη η Γογό είναι Νικηφοράκη, η φίλη μας.
2: Ναι.
1: Αλλά, τη Ζέτα λέω. Αλλά δεν είναι θέμα μόνο βαψίματος. Εντάξει, η Νικηφοράκη είναι η καλύτερη που υπάρχει. Είναι. Αλλά, και καλό παιδί και φίλη μας. Αλλά πέραν αυτού, είναι ρε παιδί μου ένα αριστούργημα αυτή η γυναίκα. Η μορφή της, το πρόσωπό της είναι τέλεια. Είχε κάνει ένα κότσο και είχε κόκκινο κραγιόν. Είναι χολιγουντιανών προδιαγραφών η Ζέτα.
2: Ναι, ναι, είναι άσε μας ήσυχος.
1: Η ομορφιά της. Και μάλιστα χάρηκα πάρα πολύ με το αποκλειστικό του Άρη ότι θα παίξει στην Επίδαυρο, γιατί ξέρω πόσο αγαπά το θέατρο.
4: Άντε ρε.
1: Και πόσο πολύ θα το παλέψει.
4: Τι θα κάνει, ξέρουμε.
2: Θα σε γελάσω. Σε κάποια παράσταση προφανώς θα είναι τώρα.
1: Θα σε γελάσω.
4: Τώρα, θα το βρει, θα το βρει εδώ η Μπούκα.
1: Όχι, η Μπούκα τώρα κοιτάζει για τον Ακύλα αν θα περάσει το Σάββατο.
4: Όχι, όχι, θα το βρει. Θα το βρει τώρα. Θα το βρει σε μια παράσταση γιατί είναι σημαντικά. Αυτά να τα λέμε.
2: Τώρα μπει Μπούκα στο sinobu.gr μας τα πει όλα.
1: Έγινε μπούλινγκ.
3: Θα σας τα πω εγώ.
1: Έγινε μπούλινγκ.
3: Εντάσσεται στον πολυπρόσωπο θείασο τη Ειρήνη. Σε σκηνική ανάγνωση του Νίκου Καραθάνου, ναι, του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 Ιουλίου.
4: Καλή επιτυχία, Ζέτα.
3: Θα είναι και ο Θανάσης Αλευράς, βλέπω, η Βάσο Καβαλιεράτου, Φίβος Δελιβοριάς.
1: Έλα ρε.
3: Ναι, ναι.
1: Έχει... Να... Αυτό πάμε να το δούμε, ρε Κατερίνα.
4: Πάμε να το δούμε. Αυτό είναι ωραίο, έλα. Πάμε, ρε.
3: Πάμε, ναι.
4: Και πήγα βρω και ωραία, και ξέρω κάτι ωραίε ταβέρνε εκεί στα μέρη μου να σα πάω.
2: Ξέρει ποιο είναι το κακό, ότι τι ώρε, ρε παιδί μου, τι μέρε με τι παραστάσει, τι ξέρουν όλοι τι ταβέρνε, ξέρουν όλοι το δρόμο αυτό. Και τραβά τα λεπόρια.
3: Ναι, αυτό, όχι, δεν πατά μετά.
4: Όχι, ρε, θα κάνουμε λίγο ακόμα παραπάνω και θα πάμε προ τα μέθαινα.
1: Ρε, με τα μέθαινα. Του έχει κάνει τον ομφαλό του κόσμου τα μέθαινα, ρε φίλε.
4: Μα συγγνώμη, ρε φίλε, από την επίδαυρο, τι μα, τσιγάρο δρόμο είμαστε. Στριφτό κιόλα.
3: Κοίτα, εγώ με τη φοβερή τριπλέτα, Μυρσίνη Λεωνίδα, θα πάμε σίγουρα σε ένα, αλλά τώρα δεν θυμάμαι το όνομα που είχαμε πει. Να έρθετε κι εσείς.
4: Συγγνώμη, φοβερή τριπλέτα.
1: Είναι αυτό το υψενικό τρίγωνο που μάλλον παίρνονται, αλλά δεν το έχω.
4: Και να πάμε εμείς μαζί του.
3: Ναι, γιατί να γίνουμε έξι.
1: Έξι, όπα. Ο κόλο σου να φέξει.
4: Όπα.
3: Κατούρα για να φέξει.
1: Ρε παιδάκι μου.
3: Εσύ το ξεκίνησε.
1: Αφενός συνεργάτη δάμα, αφετέρου κοπέλα.
2: Α, σοβαρό επιχείρημα.
4: Σοβαρό.
3: Άντε πάλι.
4: Ντροπή, μη, είσαι κορίτσι. Άντε, διάβασε κανένα πείμα.
3: Κανένα μήνυμα. Σωστά.
2: Λοιπόν, έχουμε καλημέρες εδώ να πούμε και στην φίλη μας την Αποστολία. Είδε την συνέντευξη που κάνατε με Βασάλο. Πάρα πολύ τη άρεσε. Ήταν απολαυστική.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Λιτό που θέλει να έρθει να μείνει και εκείνη στο αυθαίρετο που θα πάμε με την Μπούκα, βεβαίως. Και η Ξανθή είδε το βίντεο με το Βασάλο και τη άρεσε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Μαρία μας που στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και στο Βασίλη που μας στέλνει καταπληκτικό καρότσι εδώ. Προσφορά λέει μόνο 9 κατοστάρικα. Θα το έπαιρνα.
1: Τι είναι?
3: Καλημέρα και στην Άντια που προτείνει για παρουσιαστή Eurovision τον μοναδικό ειδήμων και γκραντε Βασίλη Βλάχο.
4: Ναι!
3: Τι ψάχνουμε δεξιά και αριστερά. Εννοείται θα μπορούσε.
1: Απλά τον ξέρει η Ευρώπη τον Βλάχο.
3: Θα τον μάθει.
2: Να μου βάλουν και εμένα από δίπλα μια Μενούνο.
3: Θες μια Μενούνο, εσύ.
2: Να γίνει κάτι.
1: Μενούνο και φαντασία.
2: Ναι, θέλω Μενούνο και φαντασία.
3: Δεν θες μια Κατερίνα Μπούκα να πληρώσουμε κανένα κοινόχρηστο? Όχι.
2: Μωρέ, παιδί μου, να σου πω πώς το σκέφτομαι. Εκεί θέλει κάτι γκράντε. Βλάχα, εγώ βλάχα, εσύ. Δεν θα το κάνουμε, ωραία.
3: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, μάπες, ας ξεκινήσει η βραδιά πίσω το πρωί, παρακαλώ.
3: Ωραία. Θέλετε να ξεκινήσω, έχω καιρό.
1: Ναι.
3: Ωραία. Θα απαγγείλω το πείμα μου σαββατιάτικο πάρτι.
1: Ωραία αυτό.
3: Από τη νέα συλλογή μου, όχι άλλα απογεύματα στον καναπέ.
1: Μπράβο ρε κορίτσι μου.
3: Πρόσκληση σε πάρτι, θα πιούμε σπρίτς λιμοντσέλο. Έλα μη παραλείψεις, θα παίξουμε και τσέλο. Σουμουνού και γρίπες είναι πάντα ένα ρίσκο.
1: Είπε σουμουνού.
2: Ναι, είναι πάντα ένα ρίσκο.
1: Τα αφροδίσια είναι πάντα ένα ρίσκο.
4: Είναι ένα ρίσκο.
1: Okay.
3: Και η γρίπη όμως.
2: Λαχείο είναι αυτό, Δημήτρη μου, λαχείο.
1: Κατερίνα.
3: Σουμουνού και γρίπες.
1: Μην το συνεχίζεις.
3: Είναι πάντα ένα ρίσκο. Μα από όλα τα μαγαζιά είσαι η αγαπημένη μου δίσκο. Απόψε δεν έχει πρέπει. Ακούμε μόνο πέπι. Ανέβα προς τη σκέπη. Θα το ρισκάρω. Θα το ρισκάρω και ας βγάλω έρπι.
2: Θα βγάλεις έτσι όπως το πας. Έτσι όπως το πας είναι έτοιμο.
1: Είναι αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνεις στα πάρτι που καταλήγετε να φασώνεστε το πρωί, αυτό είναι?
3: Τα μαγαζιά, όχι. Αυτό το πάρτι είναι ιδιωτικό. Θα ανέβουμε στη σκέπη να ακούσουμε και πέπι.
2: Στη σκέπη θα ακούσουν πέπι. Γιατί είναι ρίσκο το σουμουνού.
1: Έλα σουμουνού, έλα.
2: Ναι. Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Πάμε. Έλα, ποιος θα μιλήσει?
2: Θα μιλήσω εγώ.
1: Έλα, Θανάση, τελείωνε με το, με το πόνιμά σου.
2: Θα σας διαβάσω το ποίημα μου πάρτι από την ποιητική συλλογή. Τα ξαναφτιάξαμε. Πάρτι μεγάλο ετοιμάζω. Τώρα που μιλάμε, μπουφέδες δοκιμάζω. Τυροπιτάκια και φτεδάκια και μερικά λουκανικάκια. Είστε όλοι καλεσμένοι. Μην μείνετε απογοητευμένοι.
1: Σαν το Γιαγκουδράκου.
2: Ναι. Και αν μαζευτούν τόσοι πολλοί, ας είμαστε και στριμωγμένοι. Εξόλα εγώ λέω να μην έρθω. Στο επίπεδό σας μην κατέλθω. Είναι πάρτι για πλεμπαίους. Θα έχει και χορεύτριες για τη χαρά του πέους.
1: Μαχαιριά ήταν αυτό το ποίημα. Δηλαδή θα κάνεις ένα ποίημα και ένα πάρτι και δεν θα πας εσύ σαν τον Ενρίκε.
2: Ναι.
1: Εχθές ήμουνα στην Λιφάδα και είδα.
2: Από το να μην καλέσω τους μισούς συνεργάτες σαν τον άλλον στο πρωινό.
1: Σωστά. Είδα τον Τζόκοβιτς.
2: Πού είναι?
1: Με το παιδί στη Λιφάδα.
2: Εδώ.
3: Χαιρέτησες?
1: Όχι.
2: Γιατί αυτό τον χαιρέτησε.
3: Τι θα κάνεις, θα διασχίσεις?
1: Αν τον έβλεπα μπροστά μου, τον χαιρετούσα.
2: Γιατί?
1: Γιατί όχι.
3: Έχουν και οι Χατζηφραγκέτα τραγούδι, τα ξαναφτιάξαμε, το ξέρεις?
2: Ναι.
3: Πολύ ωραίο.
1: Με αυτό να κλείσουμε.
4: Ωραία, ρίχτω. Θες να πω ή να πεις?
1: Όχι. Πες εσύ.
4: Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή. Άρε, Χαζοβιόλη, άκου πώς γίνεται.
1: Ορίστε.
4: Αχ, ρε Χαζοβιόλη, άκου πώς γίνεται. Έτσι είναι η ποιητική μου συλλογή. Ναι, ναι.
1: Πήρε μια συλλαβή από τη μέση και την έβαλε στην αρχή.
4: Αχ, ρε Χαζοβιόλη, άκου πώς γίνεται.
1: Α, τώρα τις έβγαλε όλες.
3: Άντε, ακούσαμε όμως.
1: Την αμογύμνωσε.
4: Και το ποίημα λέγεται πάρτι.
2: Μεϊτά.
4: Πάρτι.
1: Ο Θανάσης ήταν, βρίσκει τον Κεβόρκ εδώ, τον παραγωγό μας, και του λέει: Κεβόρκ, έλα να σου πω μια εκπομπή που θα κάνουμε τον Ουγγαρέζο. Ακούστε πιντσάρισμα. Να πέσει η Ελλάδα.
2: Ναι.
4: Πες όμως και την ιδέα.
1: Η ιδέα ήταν να.
4: Όχι,
1: να,
4: μη. Να, άκου.
1: Η ιδέα ήταν να καθόμαστε στις τουαλέτες και να τα κάνουμε και να συζητάμε.
4: Και να λέμε. Κουβέντες στις λεκάνες. Συγγνώμη λίγο. Να μας δουν οι μάπες αν θα το βλέπαν αυτό το podcast.
1: Τώρα δεις που θα το προτείνει.
4: Και φέρουμε καλεσμένους να κάθονται έξω να πούνε τα χέρια τους.
1: Τώρα θα τον τη γράψει ο Γρηγόρης για το προτείνει στον Αντένα.
4: Όχι, αλήθεια αυτή είναι.
2: Για το Θεό, μη!
1: Ναι, όντως θα είναι λίγο ωριακό. Πάμε παρακάτω.
4: Πάρτι κάθε μέρα. Από το πρωί ως το επόμενο δειλινό. Και στη μέση χώσε και ένα ρεπό. Να ράξω να ξεκουραστώ. Δεν χρειάζεται να δουλεύεις πολύ, αλλά να το δείχνεις με υπομονή ότι κουράζεσαι πολύ. Μάζεψε ξεκούραστα 1000 ευρώ, πάρε και ένα επίδομα καλό, φάει και καμιά ευκαιρία δυνατή από το γείτονα δίπλα στην οικοδομή. Παίξε μπάλα σαν το Ζιντάν με κολπάκια και ρουλέτες να βγαίνουν τα μαύρα τα γκαφρά. Και άμα έχεις και ακρούλα, κοπάνα και μια επιδότηση ευρωπαϊκή. Το πάρτι το ορίσαι εσύ. Μην ταλαιπωρήσεις με το σταυρό στο χέρι, δεν θα βγει σε κανένα νταλαβέρι. Very, very, very, κάθε μέρα το πρωί και το βράδυ, vertire εσύ. Εντάξει, τι θες τώρα. Χειροκροτήστε τελείως.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
4: Εντάξει, δεν κόλλαγε πολύ το τέλος, αλλά το very, very.
3: Όλο
4: very...
3: το άλλο ήταν.
1: Ναι, τίποτα δεν κόλλαγε. Τέλος πάντων.
4: Ήταν πολύ ωραίο.
3: Ιαμβικό 15 σύλλαβο.
4: Ήταν η Ελλάδα του 21ου αιώνα.
1: Αν ερχόταν το αφεντικό και σου έλεγε, παιδί μου, δώσουμε ένα ποίημα από το οποίο θα εξαρτάται το μισθό σου αυτό το μήνα. Θα το πήγαινε αυτό το ποίημα.
4: Ναι, άνετο σίγουρα.
1: Okay.
2: Εγώ θα έλεγα, άμα είναι για το μισθό, να πα εκείνα που λένε το γλυκό στο κορμί που είναι απειλή και τέτοια.
1: Αυτό. Καλημέρα, ποιητέ. Θα σα διαβάσω το ποίημα από το πάρτι. Από την ποιητική μου συλλογή βγήκαν τα καρπούζια. Το οποίο ισχύει κιόλα.
2: Παράλληλα έχουμε ανταπόκριση από του μάπε για το Βίτκα Στανάση. Ναι, λέει, βεβαίως, σχεσμένο θα το είχαμε.
4: Ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Έφτιαξα ένα χάρτη που οδηγεί σε σένα.
2: Αγλικούλη.
1: Ήσουν στο επίκεντρο γιατί ήμουν στα χαμένα. Μέχρι που σε βρήκα, μωράκι μου, Τασία, σε ποιο κανάλι άραγε θα καταλήξει η Σία. Αυτό. Στο πάρτι Κατσαρίδη δεν κάλεσαν Τεριάκι. Και στην Πετρογιάννη είπαν ότι θα παίζαν σκάκι. Από ειδήσεις σήμερα, να ξέρετε, ο Ακύλας πέρασε τελικό. Πάει κανένας μήνας. Μάρτι, θάρτι. Δεν κάναμε ένα πάρτι. Να μην καλέσω μπούκα. Αυθαίρετο στα κιούρκα.
3: Μην τυχόν δεν με καλούσες.
1: Να γαζάς να ανοίξεις δρόμο μπροστά στο σπίτι μας.
3: Θα πήγαινα στη σκέπη να ακούσω Πέπη.
2: Παιδί μου, ολόκληρη η Πετρογιάννη σου λέει και την πάτησε. Είχανε μαζευτεί στο πρωινό σου, λέει. Τώρα τα ξέρω εγώ από μέσα.
1: Α, για πες.
2: Και περιμένανε να φύγουν οι άλλοι δύο για να φύγουν κρυφά.
4: Τι λες τώρα, ρε.
2: Πλάκα κάνω μόνο.
1: Α, όχι, αφού ήταν το βράδυ το πάρτι. Αφού έλεγε ότι έγινε Eurovision.
2: Είναι αυτό που λες. Τι θα κάνετε στο πάρτι. Εμείς τίποτα. Το βράδυ τίποτα δεν έχουμε. Τίποτα, τίποτα.
4: Εξενέρωσα τώρα.
2: Πού θα το δείτε μόνοι σας.
1: Γίνει όταν κανονίζει αμέσως μετά να πα για ένα φαΐ. Και είναι αυτό που δεν τον έχει καλέσει και δεν το συζητάτε μπροστά του.
2: Ξαφανίζεστε. Ή α πούμε βραδιά Eurovision. Πού θα το δει τη Δημήτρη. Και το μόνος μου σπίτι.
1: Να πούμε τώρα και μια. Να τα σωστά του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Όταν η μπάρκα έκανε γιορτές και πανηγύρια, η σπίτι της ή εκτός, τους καλούσε όλους. Δεν έχουμε δει τέτοια καμώματα.
4: Δεν το συζητώ.
1: Να καλεί τους μένουν και όλους. Δεν και σίγουρα δεν τους χώνευε και όλους. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό.
3: Να κάνεις, ναι, ισχύει.
2: Ναι, ρε παιδιά, τώρα αν μη τι άλλο, ρε παιδιά.
1: Αν κάνεις, κάνε.
2: Ξέρεις τι, άλλο να τύχει ένα βράδυ να έρθω εγώ στο σπίτι σου με το Θανάση και να μην είναι η Κατερίνα και η Βασιλική. Τώρα αν είναι κάλεσμα Eurovision γενέθλια.
3: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, αν με κάποιον δεν τα πας καλά, αυτός που δεν τα πας καλά και δεν χωνεύεστε, κανονικά δεν πρέπει να κάτσεις σπίτι του να σου πει μια δικαιολογία
1: μόνος
3: και
1: του.
3: Να μην έρθει.
1: Να όχι, αυτό, αλλά εσύ πρέπει να τον καλέσεις.
3: Ναι.
4: Αλλά πάντως για να σας καλούν πάντα στα πάρτι πρέπει να έχετε κάτι το οποίο το χρειάζονται όλοι. Εγώ αυτό έκανα.
1: Δηλαδή, τι είχες, Θανάση, εσύ.
3: Ναι,
1: αν και δεν θέλω να ρωτήσω, αλλά θέλω.
4: Μικρός, τι να είχα και εσύ. Μίχτη, ναι, και ηχεία.
3: Σωστά.
4: Πολύ έξυπνο. Οπότε με καλούσαν σε όλα τα πάρτα αναγκαστικά.
2: Να δεις και σε αυτό το πάρτι έτσι έγινε. Να, κάλεσε όποιους είχαν κάτι να πάνε.
1: Έφερε ο Λιάκα στο Μίχτη και η Αντώνα τα ηχεία.
4: Έφερε το τσουρό.
2: Ναι, έφερε το τσουρό στα βινίλια.
1: Λοιπόν.
4: Βγάλε, ρε, έλα.
1: Πάμε. Έλα, πάμε. Ποιο είναι καλύτερα να βγει ένα μάπα τώρα. Ναι. Ποιο είναι.
2: Πάρτε
1: ναι.
2: Το, μιλήστε εσεί τώρα.
1: Έλα, ποιο είναι.
2: Πάρτε το από εμά.
4: Μην με αφήνετε άλλο στο μικρόφωνο.
1: Ναι, όντω. Πραγματικά αυτή ήταν η φράση.
2: Έλα. Γιατί.
3: Απάντα μα, καλέ μα μάπα.
1: Ναι,
4: κάτσα.
5: Καλημέρα.
4: Τι όμορφο.
5: Κάτσε να σταματήσω κάπου γιατί θα με φάνε τα αυτοκίνητα. Μισό λεπτό.
1: Σταμάτα, μην σε φάνε. Μην σε χτυπήσουν κανένα τέτοιο, κανένα πρόστιμο.
5: Θα τρελαθώ. Καλημέρα.
4: Καλή, γεια σου.
1: Ποια είσαι εσύ.
5: Εγώ είμαι η Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία.
5: Γεια σας, παιδιά.
4: Ωραίο όνομα.
1: Η Δήμητρα Κούσταλη φόρησε το ιστορικό κλεμμένο χρυσό Versace της Άννας Βύση σε γκαλά Dior στη Βενετία. Ποιο είναι αυτό, ρε Βασίλη.
2: Λοιπόν, είναι ένα φόρεμα τώρα.
5: Αυτές τώρα τα βρήκανε, θα τα χαλάσουν πάλι για μένα τα φορέματα.
1: Για την ώρα τα έχει χαλάσει μόλις τις άλλες και τα έχει.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ένα φόρεμα πολύ συγκεκριμένο το οποίο φορούσε, παιδιά, η Άννα Βύση στη νυχτερινή Αθήνα κάπου στα 90s. Ένα χρυσό πάνω με κάτι σταυρού. Το συγκεκριμένο, δεν ξέρω τώρα γιατί το λέει κλεμμένο. Το συγκεκριμένο φόρεμα είναι μέσα στο Met Museum, τέλος πάντων, στο τμήμα με τα ρούχα που λέμε
1: τα εμβληματικά.
2: Κατά καιρούς ότι ναι, γίνονται και τα Met Gala κλπ.
1: Δεν είναι το αυθεντικό, γι' αυτό το λέει κλεμμένο, ξέρω εγώ.
2: Αυθεντικό είναι.
4: Ποιο το φόρεμα.
1: Αυτό το έχει στο μουσείο το αυθεντικό μου.
2: Δεν έβγαλε ένα.
1: Α, ναι.
4: Ποιο το φόραγε δηλαδή.
1: Η Κούστα που τη το έδωσε η Βύση. Θα έχει σκάσει πολύ τώρα που δεν τη είχε δώσει ούτε ένα καπελάκι να πούμε New York Yankees.
2: Ένα Philip Tracy να τη δώσει ένα καπέλο, καλέ.
4: Μπάντη έλεγε πάντα μωρέ, δεν θα σου κάνω.
1: Ναι. Τη έλεγε αυτή, δώσουμε ένα γάντι. Μα και τα γάντια, τι νομίζει, έχω κάτι δαχτυλάρε, να.
2: Γι' αυτό τσακώθηκα.
1: Λοιπόν, Μαρία μου, για πε μα, ποιο είσαι, καταρχά, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε, πού βρίσκεσαι.
5: Στο δρόμο πάω ψυχικό στην πρωινή μου εργασία.
1: Δουλεύει δύο δουλειέ δηλαδή.
4: Και τρει
5: μπορεί. Δύο-τρει.
1: Έλα ρε Μαρία. Τότε με μεγάλη. Όχι, εντάξει. Ναι.
5: Είναι το μεταβατικό στάδιο για να πάω στην άλλη που την αγαπώ και μου αρέσει.
1: Α, εντάξει. Ναι. Άρα ουδέν κακό να βγει καλού.
4: Έχεις κάποια τέχνη δηλαδή που αγαπάς.
5: Είναι αυτά που δεν τα χωνεύει ο Ουγγαρέζος εκεί στην αυτοβελτίωση.
4: Μα την άρχισα εγώ την
1: πράγμα το αγαπάς.
5: Δεν κάνω αξίζω. Ναι. Το έκανα παλιά αυτό.
4: Κοίτα την ισορροπημένη.
5: Πάμε με άλλο τρόπο.
1: Εγώ δεν απορρίπτω έτσι, γιατί δεν τα ξέρω. Κάποιο πρέπει να μου τα εξηγήσει και να του πω τη γνώμη μου. Άμα το
5: νιώθει. Όποτε θε, Δημήτρη μου, την κάνω δώρο.
1: Να μου την κάνει.
5: Στη συνεδρία.
1: Μέσα. Απλώ εγώ ξέρω πια την άποψη. Έχω που είναι τεράστια τώρα, δεν θα φτάσουμε το βράδυ. Ότι αυτό σε κάνει λίγο εγωιστή. Γιατί όταν εσύ λε, εγώ θα τα καταφέρω και θα στα δω στα πόδια μου, θα εκπέμψω στο σύμπαν και το σύμπαν θα μου τα φέρει. Δεν έχει πουθενά στην πρόταση του άλλου αυτό. Αυτό εγώ έχω.
5: Είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει και μποντζόρνο
1: λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλ
5: νεότερος. Ω γνήσια μάπησα.
1: Να το 3-1.
4: Ευχαριστώ, Μαρία. Μα ακουγόταν τη φωνή τη προσγειωμένο άνθρωπο.
1: Οπότε τυπικά αύριο θα γράψουμε ποίηματα γιατί το έχει σηκώσει ο Θανάσης.
2: Ναι, ναι, θα γράψουμε τυπικά. Θα πάρει και πολλά
4: εβδομάδα συνεχόμενη.
1: Μαρία, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κορίτσι μου.
5: Να είστε καλά. Γεια σα.
3: Όχι, ξέρετε γιατί έχω προβληματιστεί. Γιατί τόση ώρα σκεφτόμουν κάτι να πω και το ξέχασα. Και γι' αυτό στεναχωρήθηκα.
1: Έπαθες Θανάση.
3: Κάτι με την αυτοβελτίωση ήθελα να πω και ξεχνάμε.
4: Δύο εβδομάδες στην ενότητά σου, σου έχω κλείσει το σπίτι.
1: Θες να το πεις ως είδηση έτσι κι αλλιώς. Να βγάλεις τον Ακύλα τώρα που.
2: Βγάλει
1: τον Ακύλα και βάλει αυτό που θέλει.
3: Σου έτσι στο λαιμό, ρε παιδάκι μου, Ακύλα.
2: Δύο μικροειδησούλες, παιδιά που διάβασα. Ειδησούλες, όχι, δεν είναι μάλλον σύγχρονα. Τις τελευταίες μέρες που είχα πάθει αυτό που ξέχναγα που είναι το αυτοκίνητο, μπήκα να ψάξω να δω ακριβώς τι είναι. Δεν είναι τίποτα ανησυχητικό. Μικρά σου λέει τις μνήμες τέλος πάντων της προσωρινής που δεν τα αποθηκεύουμε ναι. κλπ. Το άλλο που παρατηρείται πάρα πολύ στην εποχή μας είναι το λεγόμενο Mandela Effect. Που
1: νομίζω. 27 χρόνια φυλακή μόνο.
2: Όχι. Έχουμε αποθηκεύσει λάθος πληροφορίες στο μυαλό μας και τις έχουμε ως δεδομένες.
4: Ο Mandela τι λάθος.
2: Εικόνες. Δεν ξέρω γιατί λέγεται Mandela Effect, δεν το ψάξα. Ναι. Εικόνες, φράσεις, πρόσωπα. Γνωστό και χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο τραπεζίτης στη Μονόπολη δεν φοράει μονόκλη γυαλιά όπως μας έχει κολλήσει το κεφάλι.
4: Δεν φοράει. Μόνο μουστάκι
3: έχει.
1: Και ναι. μουσική, μουσική.
4: Γενικά, όχι, μουσική δεν έχει μουστάκι.
1: Γρήγορα, παιδιά, πες και εσύ, Κατερίνα, γιατί πρέπει να φύγουμε. Θα
3: όχι, να... Ήθελα να πω ναι. ότι είδες κατά βάση ότι είσαι και εσύ τη συλλογικότητα, ρε παιδί μου. Που έλεγες ότι δεν είναι πουθενά οι άλλοι και ευστιάζουμε στον εαυτό μας. Αυτό είναι βαθιά συλλογικό.
4: Είσαι αριστερό.
1: Ποιος είπε ότι είναι προνόμιο των αριστερών η συλλογικότητα.
3: Όχι, όχι, α. Δεν είπε κανείς. Και ναι. σοσιαλιστικό είναι, αλίμονο.
1: Ευχαριστώ. Αλλά... Λοιπόν. Ρε δεν πάει ξεκουραστή γιατί έχει κουραστεί πολύ σήμερα. Δεν πάει σπίτι. Λοιπόν, μάπες και μαγειρεύει και μαγαρόνια με κοιμά.
4: Όπω έχω να κάνω δουλειέ τώρα.
1: Να βάζει και κανέλα να βάλει μέσα.
4: Βάζω στο τσίμπημα. Θέλει πονηριά όμω. Θέλει στο τέλο.
1: Λοιπόν, μάπες, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπούκα με ειδήσει που έχουν ήδη γίνει. Αμέσω μετά η Ντορέτα Πάπα Δημητρίου. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεό αύριο 6 το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Δείτε και το βίτκα με το Βασάλο. Άντε παιδιά να κάνουμε κανένα βιού.
6: My Radio 104,6 my radio. Παίζει τα δικά σου.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 5η, 14 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η απολογία του 30χρονου που κατηγορείται για την παράσυρση της συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προσωρινά κρατούμενο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Ύστερα από 5 χρόνια απουσίας, η Biennale της Αθήνας επιστρέφει για την 8η διοργάνωσή της στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων τον Απρίλιο του 2027. Αστρολογικά, θετική ημέρα για επαφές και συζητήσεις, κυρίως για Ταύρους, Παρθένους και Εγώκερους.
7: Ο καιρός σήμερα.
3: Με κάποιες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ημέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς. My Radio 104,6.
8: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
9: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
10: Ρυθμός 988.
11: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
14: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
15: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
16: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
15: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
17: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
18: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
17: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
19: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
20: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
21: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
22: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
23: Πες το δυνατά.
22: Ρυθμός Λάρισας 988.
24: Περισσότερη μουσική.

0: The Doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
4: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
5: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
6: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Τι κάνει. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας, αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet, 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: The Doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Yapamı. Canlı veya Μουκάρ φόβη και δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
1: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
3: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
5: Περισσότερη μουσική.
6: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
5: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: στημένα. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας, με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπακά.
9: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν άνετο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χτες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: 88. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
2: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει, τίποτα σου λέω.
4: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
3: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο λυτροκάπι.
5: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
6: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
7: Στείλτα για τα καλά.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.
9: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
7: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
9: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
6: Παναγιά κανάλα.
10: Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
11: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη

0: ακούω αυτό.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστου.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Περισσότερη μουσική.
7: Καλό.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
7: και όχι μόνο.
6: Κάνε κλικ
7: και τα μαθαίνεις όλα.
6: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα, τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.

Οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

σαν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
6: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

Ρυθμός Λάρισας 988. Thank you.

0: Doctor.
1: Θα σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Δεν σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά, πει να παραπάνω.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
7: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
6: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
7: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
6: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
7: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
6: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
8: Ρυθμός
9: 988.

0: 9.8. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 9.8.
5: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 9.8. Συντονιστείτε.

0: ζευγάρι χρονόπουλε.
1: Έλα Κατερίνα Σαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
1: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ράτσα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός 988.
2: Ρυθμός 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστου.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: ξυπνήσω.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
0: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Είμαι αλλού, στα αστέρια του ουρανού, στο φως του φεγγαριού, εκεί που δεν μπορείς να φτάσεις.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Όσο μου πεταγεί ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει, πίψε λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Και το πώς θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Περισσότερη μουσική.
8: Και

0: μουσικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Τελεία.
1: Ρυθμός 988.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
6: Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και ένα ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
5: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή Θεέ μου, μήπως εμένα?
4: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
6: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
7: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
8: Στείλτα για τα καλά.
9: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 88.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Στην Electronet VK Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet VK Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet VK Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 98.
1: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζαμπό ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζαμπό ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
6: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
7: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
6: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
7: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
6: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
7: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
8: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988. Κοίτα.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Άλλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη

Το περιμένουμε το καλοκαίρι γενικότερα. Κωνσταντίνος Αργυρός, throwback αγαπημένο, Πέμπτη, throwback Thursday. Η Μπέκη έστειλε μήνυμα. Ναι, σωστά, είναι Κωνσταντίνος Αργυρός. Το έχετε ξεχάσει? Εμείς είμαστε εδώ για να τα θυμίζουμε όλα. Όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα είναι στον 104,6 My Radio με throwback Thursday και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, η Κατερίνα μας είναι στη Βιέννη και σε πάρα πολύ λίγο θα είναι εδώ στην παρέα για να μας τα πει όλα λίγο πριν τον δεύτερο ημιτελικό. Θέλω κι άλλες πολλές throwback επιτυχίες. Stan με στεναχωρεί.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: 88. Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
8: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
9: Το μάτι φεύγει, καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 9.88 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα

0: και τη γαρμπή χαμένα, αγαπημένη throwback επιτυχία, γιατί είναι και Πέμπτη και απολαμβάνουμε στη throwback Thursday μας τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Και είναι και μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις, οπότε έχουμε χρόνο, χώρο και χώρο και χρόνο, γιατί έχουμε, αυτό δεν είναι throwback βέβαια, γιατί έχουμε τώρα την Eurovision, βέβαια από τα throwback είναι αγαπημένος θεσμός, αλλά την Κατερίνα μας, την Κατερίνα Ζαρίφη, που είναι στη Βιέννη και κάθε μέρα μας λέει εδώ κανονικά στο πανηγυράκι μας όλα τα τι αυτά.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
0: Τα τι αυτά, τα τι αυτά. Σωστά
2: είστε. Τα τι αυτά. Θέλω να σου πω, ναι. Γεια σας από Βιέννη.
0: Έχω και μια ερώτηση, πολύ προσωπική, αλλά θα την κάνω στον αέρα.
2: Έχω μια πολύ προσωπική ερώτηση, ναι. Διότι περνάω από το Eurovision Fan Club, από τον ΟΓΚΑΕ. Φιλιά στο Χάρη Χρονόπουλο, Τι γίνεται εδώ τώρα?
0: Έχω, κατάλαβες τώρα, έχω χτίσει ένα όνομα.
2: Υπάρχει. Τώρα πάω να βγω, ήταν ο Αντρέας Καρακάσης, φιλιά στο Χαρούλι μου.
0: Α, συμπαθώ. Καλέ, μήπως. Του χρόνου θα έρθω και εγώ, παιδιά, που με συμπαθούν οι Eurofans και το συμπαθώ και εγώ.
2: Εγώ στο είπα ότι αν ήμασταν εμείς μαζί εδώ, είχαμε κάνει το αχτύπητο δίδυμο.
0: Και τραβάω και πολλά τώρα που λείπεις. Δηλαδή, θα σου πω δύο πράγματα θα σου πω μόνο. Σήμερα, ναι. Κίνηση, ζέστη, έχασα τα γυαλιά ηλίου μου. Δεύτερον, με πήγανε τέλος πάντων μέσω γνωστών και για λιπομέτρηση.
2: Δεν
0: και
2: το
0: με
2: πιστεύω.
0: Έβγαλε υπέρβαρο.
2: Υπέρβαρο είναι το κεφάλι της, να της πεις. Γυναίκα ήτανε.
0: Γυναίκα.
2: Ήτανε χαθή.
0: Για το ύψος μου, την ηλικία μου και όλα, με έβγαλε υπέρβαρο και είμαι 38, η μεταβολική μου ηλικία είναι 49.
2: Να ποια είναι η κυρία να την πάρω τηλέφωνο? Νομίζω... Θα μας πει εμάς τη μεταβολική μας ηλικία.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι καλύτερα να ήμουν στη Βιέννη. Δηλαδή, αν τις στιγμές που κουραστείς και καταλάβεις ότι μπορεί και να πεις πω από Παναγιά μου, σκέψου αυτά τα προβλήματα.
2: Άκουσε με τώρα εδώ. Εγώ είμαι στο κρύο, στο ψοφολόι,
0: ναι,
2: του κρύου της Βιέννης. Εδώ, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν μόνο οι μήτρελοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάθει κακό. Με, ναι, τους ημιτελικούς, με τις πρόβες, με τα ρούχα. Σκόνταψε η μία, πάτησε η άλλη. Τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα? Και γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός. Γιατί τώρα, γιατί αυτός ο δεύτερος ημιτελικός είναι πιο απρόβλεπτος από τον πρώτο.
0: Πάλι καλά που είμαστε στον πρώτο δηλαδή και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Τώρα μας είπαν και πρώτους. Και...
2: Εννοείται.
0: Ναι.
2: Εννοείται. Δηλαδή και το Τζάλα, η αγαπημένη Αντιγόνη, που ξέρω ότι και εσύ αγαπάς Τζάλα.
0: Ναι, συμπαθώ και Αντιγόνη μου, κάνει πολύ καλούλα.
2: Είναι φοβερή. Ναι. Είναι φοβερή. Και το Τζάλα, αν ήταν στο δικό μας ημιτελικό, θα είχε περάσει με τα τσαρούχια.
0: Α, τώρα παίζει να δυσκολευτεί και το Τζάλα, λες για σήμερα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε, εγώ τα είδα λίγο.
2: Τα λέγαμε και χθες με το rehearsal super και χθες, ναι, για τη φωνητική αστάθεια.
0: Ρε παιδί μου, η Βουλγαρία περνάει σίγουρα π.χ. Πιστεύεις?
2: Καλά. Όχι, εδώ μιλάμε τώρα για δυνατή κατάσταση.
0: Για τις αστοιχήματα. Είναι πιο χαμηλά και εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, ότι η Βουλγαρία μπορεί να πέσει και δεκάδα. Δηλαδή, την έχω για πολύ ψηλά τη Βουλγάρα.
2: Χάρη, είναι η Ντάρα, θα κάνει αντάρα. Και ναι, είναι μία φίλη μας, Ντάνα, πανέμορφη, ζουμερή, Ντανάρα από την Βουλγαρία. Είναι,
0: και εγώ έτσι την έχω τώρα αυτή. Ναι.
2: Αυτό που μου έλεγες, έτσι λίγο νισταγμένη Ντουα Λίπα.
0: Ναι, μπράβο.
2: Λίγο σας τυχαίνομαι και όλους, αλλά τι να κάνω τώρα, εδώ μου κλήρωσε η τύχη να έρθω ή ήρθα.
0: Ναι, ναι, εμένα μου αρέσει που είναι λίγο ξινιόλα, έτσι, τι θέλω.
2: Ξινιόλα. Πάρα πολύ όμορφη και να σου πω τώρα, να είμαστε και πολύ αντικειμενικοί, μαζί με τον Τζάλα η Ντάρα κάνει το πιο δύσκολο στον ημιτελικό αυτό, διότι έχει ένα συνεχές χορευτικό μαζί με τραγούδι, οπότε καταλαβαίνεις, τα δίνει όλα. Πάρα,
0: ναι,
2: πολύ δυνατή.
0: Κατάλαβα.
2: Πάρα πολύ δυνατή συμμετοχή, πολύ ωραίο τραγούδι, Κοντόπουλος να πούμε.
0: Ναι.
2: Και ουσιαστικά η βουλγάρικη συμμετοχή, να πούμε ότι είναι μισοελληνική, γιατί ο Ηλίας Κοκοτός είναι ο

0: Ακούγεται η καρδιά της, μου λέει η Κατερίνα, πώς θα σου πω, βγαίνει εκτός σώματος η καρδιά. Είναι τόσο αγχωμένο, ρε παιδί μου, το κορίτσι.
1: Συγγνώμη, άσχετο, γιατί με ρωτάνε τώρα στο Instagram για σένα. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι, μάλλον, τα instants του Instagram. Έχεις δει που έχει βάλει το Instagram καινούριο παιχνίδι σήμερα?
0: Καλέ, τι είναι αυτό με τις φωτογραφίες?
1: Τώρα έχω καεί. Ανεβάζεις μια φωτογραφία, το πατάς εκείνη την ώρα το κλικ και αυτό πάει σε όλους τους φίλους. Αλλά αν το δω εγώ το δικό σου, δεν μπορώ να το ξαναδώ μετά. Αυτό καταλαβαίνεις τώρα, ότι είναι για γκομενίλα και φλερτ και κακό φλερτ.
0: Γκομενίλα καθαρό, Έμι.
1: Ναι, και δεν μπορείς ούτε εσύ να το ξαναδείς το δικό σου μετά. Τα απ' τα ανεβάζεις και απ' εγώ το βλέπω μια φορά και βομβίτσα. Μπόμπα.
0: Τώρα εδώ.
1: Και μου στέλνουν τώρα και μου λένε, καλέ, πες την Κατερίνα να μπει στο Instagram να κάνει μπόμπες, να βλέπουμε κρυφά πράγματα περιεχόμενο.
0: Καλέ, αμέσως να μπω να σας κάνω ό,τι θέλετε. Έχεις
1: δύο μπόμπες. Λοιπόν, είπες για τη Βουλγάρα που περνάει. Ο Αλβανός πιστεύω περνάει σίγουρα. Γιατί είναι καλός. Τι άλλο έχει εντυπωσιάσει?
0: Αυτό ξέρεις τώρα. Δηλαδή το κομμάτι της Αλβανίας είναι αυτό το που στέλνουν οι γείτονες. Δηλαδή η Αλβανία αρέσκεται σε μπαλαντίτσες. Θυμάσαι και παλιότερα.
1: Ναι, και τέτοια. Έτσι λίγο να είναι ethnic, να είναι ωραία.
0: Τρομακτικό που τον κοιτάει η μάνα σε όλη την οθόνη από πάνω. Αλλά εντάξει τώρα, είναι ένα συγκινητικό κομμάτι. Πιστεύω θα πιάσει. Και επειδή εγώ πιστεύω ότι θα μοιραστεί, δηλαδή θα περάσουν και κάποια πιο, ας πούμε, μπαλαντέ, πιο συναισθηματικά. Δεν θα περάσουν μόνο τα dance.
1: Ναι.
0: Αυτός που, εντάξει τώρα με τα τσαρούχια, είναι ο Δανός, ο οποίος κάποιοι μου στείλανε μήνυμα μέσα από την αρένα ότι τους άρεσε πιο πολύ από τη Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Που είναι πιτσιρικάκι σε ένα κουτί μέσα και κοπανιέται, είναι αυτός.
0: Ναι, είναι πολύ καλός. Είναι καλός. Εσένα δηλαδή θα σ' αρέσει πολύ, γιατί έχει και
1: θα τον ζηλέψω κιόλας, που μπορεί να κουνηθεί ωραία. Ναι,
0: θα τον ζηλέψει. Θα τον ζηλέψει με το τσιπουρόδικτο. Θα τον ζηλέψει. Έχει αυτή την πλούζα το τσιπουρόδικτο που θα πιάσει.
1: Καλά, τώρα που πες τσιπουρόδικτο. Και η Σουηδέζα η Φελίσια λέει έχει χάσει τη φωνή της. Τι
0: έχει
1: σου έχει υπάρχει εκεί?
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αγαπημένη, αγαπημένη, εσύ θα λατρέψεις.
3: Εσύ πήγες στη Eurovision και κάνεις παρέα με γυναίκες. Είσαι κουλή πάντα, εννοώ. Δεν είναι ότι δεν είσαι καλά.
2: Όχι, είμαι κουλή και στη Βιέννη. Δεν είναι ότι άλλαξα σύνορα, πες, θα αλλάξει κάτι. Όχι. Ήθελα να σου πω για το χιόνι της Ρουμανίας.
3: Α, για πες, ναι.
2: Πάρα πολύ δυνατό χάρη.
3: Την Καπετανάκου, πώς τη λένε, κάπως έτσι.
2: Αυτή η Καπετανάκη, με το Καπετανάκι που έχει ντούκλα στο κουτάκι. Είναι δυνατή η Καπετανέισα.
3: Α, λες, μπορεί... Ναι, ρε παιδιά, γιατί δεν γίνεται τώρα να έχουμε μάθει 5 τραγούδια και να είναι μόνο αυτά. Πιστεύω ότι πολλά είναι τραγούδια θα ανέβουν από αυτά που θα τα δούμε λίγο τώρα.
2: Όχι, θα έχει πράγμα ακόμα. Θα έχει πράγμα. Λοιπόν, να σου πω βέβαια, έχω και ακόμα ένα μικρό αποκλειστικό να σας πω.
3: Ναι.
2: Γιατί εμείς περιμέναμε εδώ λίγο την Αντιγόνη τώρα, ξέρεις. Εντάξει, μέχρι τις 9 που αρχίζει ο ημιτελικός, περνάνε, λένε ένα γεια και αυτά. Είναι και πολύ αγχωμένοι. Να σου πω λοιπόν ότι έμαθα ότι στην πρόβα που έκανε, αυτό το λευκό που φοράει στο κεφάλι, δεν ξέρω τι ακριβώς,
3: ναι,
2: το πάτησε στην πρόβα και σκόνταψε και έπαθε τρελό άγχος, όπως καταλαβαίνεις.
3: Υπάρχει μια γκαντεμίλα, βλέπω, στην Eurovision. Λίγο Ακύλας, λίγο αυτή, λίγο η Φελίσια.
2: Η αγαπημένη σου που θα λατρέψεις εσύ, γιατί ήταν καταπληκτική, να μία που περνάει με τα τσαρούχια, αγαπημένη Delta Goodrem. Delta Goodrem σκόνταψε τώρα στο family. Τώρα, για να καταλάβεις, έχει αυτό το που έρχονται με φτηνό εισιτήριο οικογένειες, λέγεται family, και κάνουν κανονικά την πρόβα και είναι γεμάτο μέσα το στάδιο.
3: Ρε εσύ, είναι λίγο γκαντεμωμένα σήμερα. Δηλαδή, και εγώ έχω πάθει πάρα πολλά σήμερα. Έχασα τα γυαλιά μου. Από εδώ από εκεί, έχασα τους δρόμους. Γκαντεμωμένα, τι συμβαίνει.
2: Όχι, δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή μέρα, στο λέω εγώ.
3: Αυτό καταλαβαίνω. Με είδανε

0: με είδαν και στον ύπνο τους 2-3 άνθρωποι σήμερα. Και φουτέω, φοβηθεί.
1: Είδες η ενέργεια. Ναι. Σαν να σ' αρέσει η Delta Goodrem, έτσι. Εντάξει, είναι και icon.
0: Lost Without You, εγώ άκουγα τότε, ήμουνα fan.
1: Είναι φανταστική, είναι τρομερά εντυπωσιακή. Δηλαδή, εδώ όποτε βγαίνει, τσιρίζουν όλοι γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι και Eurovision icon. Τώρα εδώ γίνεται το αλάι μαλάι με το που βγαίνει η Delta Goodrem. Σκόνταψε λοιπόν τώρα στο Family στην πρόβα.
0: Ναι.
1: Και είναι και μόνη της αυτή επάνω, με κάτι χρυσά πιάνα και τέτοια. Πολύ εντυπωσιακή. Και όλοι λένε ότι τι έγινε σήμερα με τα σκοντάγματα, λέει, τι μάτι είναι αυτό τέλος πάντων.
0: Ναι, άντε παιδιά, να πάει λίγο καλύτερα το πράγμα. Δεν ξέρω, κάντε ένα σταυρό, μια βασκανία, γιατί και σήμερα σε σχέση με όλη τη βδομάδα που είναι καλή, πολύ κατεμομέρα. Καλά που δεν είμαστε σήμερα δηλαδή.
1: Είναι κατεμομέρα, αγάπη μου.
0: Εσύ εκεί καλά την παλεύεις, αντέχεις ή είναι κατεμομέρα όλο?
1: Είναι όλο λάθος σήμερα. Είναι όλο λάθος σήμερα.
0: Καλά, βγήκες και στο δελτίο ειδήσεων. Το ζήσαμε και αυτό.
1: Αυτό ας πούμε και εγώ, δηλαδή στη Ράνια Τζίμα. Θα βγω και το βράδυ στη Ράνια Τζίμα.
0: Α, θα βγεις και το βράδυ στη Ράνια Τζίμα.
1: Όπως καταλαβαίνεις, βγαίνω Eurovision, δηλαδή σήμερα φοράω τη φόρμα τη στρατιωτική. Φοράω τα σκουφιά του Ακύλα και τέτοια και βγαίνω έτσι στη Ράνια Τζίμα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, δεν σου έρχεται να γελάσει εκείνη την ώρα?
1: Όχι, δεν μου έρχεται απλά να γελάσω, γιατί ξέρεις τώρα. Καλησπέρα, Ράνια, κυρίες και κύριοι από τη Βιέννη. Βάζω κι άλλη φωνή για να κάνω τη σοβαρή.
0: Η Ράνια Τζίμα δεν γελάει. Θα τη έρχεται να γελάσει.
1: Γελάει γιατί τη είπα, Ράνια μου, θα το φέρουμε. Κάκα κατά γέλια. Τι να κάνει κι αυτή η δόλια.
0: Με το χέρι στην καρδιά όμως. Θα το φέρουμε, πιστεύεις, μωρέ.
1: Μωρέ, χάρη μου, άκου τώρα. Εγώ θα σας τα πω, παιδιά. Ακούστε με.
0: Μακάρι δηλαδή, αλλά ναι.
1: Το βασικότερο δεν σου είπα. Έχει γίνει το μεγάλο σούσουρο με τον τραπέζι.
0: Έπεσε και η Παρθένα Χοροζίδου.
1: Όχι, δεν το βγάλατε. Θα το βγάλατε και στη σίγουρα στον Πόστε. Και στη Σούπερ Κατερίνα και στον Μποντζόρνο. Ο Ακύλες έπαθε ένα μικρό τραυματισμό.
0: Ναι, αυτό το ξέρω. Ναι. Τι, του κάνεις μασάζ?
1: Όχι, καλέ. Το είπατε κι εσείς, φαντάζομαι.
0: Ναι,
1: ότι...
0: ναι, ναι.
1: Ναι, μεν έχει ένα τράβηγμα ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, έτσι όπως το παρουσίασα στην αρχή, λέμε αυτό ήταν, παιδιά, για τραυματισμός του Ακύλα πριν το τέτοιο. Λες, Παναγία μου, κάτι κακό έχει συμβεί. Εντάξει. Έχει ένα τράβηγμα από τα χοροπηδικά και από τους πανηγυρισμούς του αυτό το τράβηγμα.
0: Και ο Ακύλας είναι σαν και εμάς. Το τρώει, ναι, το φαΐ του, ενώ δεν το έχει, ναι, και το, ναι, γυμναστήριο κάθε μέρα στο πρόγραμμα. Ναι. Και μου χοροπηδιέται κάθε μέρα. Θα
1: στύξω
0: και
1: σε λίγο. Ναι. Και έπαθα αυτό το τράβηγμα. Εγώ μιλώντας πάντως με την ελληνική αποστολή, τους λέω, παιδιά, να ανησυχούμε, να γυρίσουμε δηλαδή νωρίτερα. Όχι, μου λέει, εντάξει, όλα είναι υπό έλεγχο. Δεν είναι δηλαδή κάτι να πάθουμε κακό.
0: Ναι. Άντε να δούμε. Ναι, θα πάρει δυο εκεί, δυο, πώς τα λένε, έμπλαστα, πώς τα λένε αυτά.
1: Ναι, λίγα λέοντος. Λίγα έμπλαστα. Αλλά ρε παιδί μου, το βάζω και αυτό στο πλαίσιο της γκαντεμήλας αυτό που λες. Δεν είναι γκαντεμομέρα σήμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Σήμερα και στα ζώδια που το κοίταγα τώρα, είναι μέρα, λέει, η ένταση είναι λίγο μπλιάξ σήμερα. Αύριο είναι καλύτερα. Αύριο είναι καλύτερα.
1: Εδώ είμαστε. Εννοείται θα έχουμε πολύ σουσού αύριο. Περιμένουμε να δούμε αν θα περάσει, ποιος θα περάσει. Θα κάνουμε κατάσταση, ναι, τρελή.
0: Άντε να δούμε και πώς θα είναι τα στοιχήματα από αύριο που θα έχουν δει και τα σημερινά.
1: Αυτό.
0: Η Λίντα αυτή χαμογέλασε καθόλου?
1: Τι να χαμογελάσει, μωρή. Τι να χαμογελάσει πια αυτή.
0: Δεν το θέλει.
1: Δεν το θέ, αυτοί το ζούνε ότι περνάνε οι σταρούμπες του κόσμου όλου.
0: Α, το τι ζούνε. Λες, ύφος.
1: Ναι, ύφος.
0: Ω, Παναγία μου. Τώρα για τι έχει το πρόγραμμα, είναι. Τι θα πας εκεί τώρα, είσαι
1: τώρα
0: εκεί ήδη?
1: Είμαι εδώ. Ναι. Είμαι εδώ, σήμερα είναι πιο αργά, έχω γίνει πάλιουρας πια, ξέρεις, δεν πιάνω στα σύνδια από νωρίς.
0: Ναι, τώρα εντάξει, τι.
1: Το τελικό θα γίνει εδώ τώρα, φωνές, κακό, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει,
1: θα
0: ζεις.
1: Στα τέρματα.
0: Άμα πει την Κύπρο πρώτη ότι πέρασε, φύγε. Πήγαινε σπίτι. Α,
1: καλά. Μπορεί και να τα ακούσω και στο ταξί, θες να πεις. Αχ, δεν είσαι εδώ να κάνω τα κουμάντα.
0: Να σου πω και με τον Ακύλα, φαντάζομαι με το που το είπε πρώτο, είπες τώρα σιγά-σιγά. Σηκωνόσουνα σιγά-σιγά. Φαντάζομαι.
1: Έβαζα τον Γκρίς. Με το που λέει Γκρίς και μετά Φίλαντ, ήμουνα ήδη στην έξοδο. Γεια σας, λέω, τα λέμε αύριο.
0: Άντε λοιπόν, και με τη νίκη της Κύπρου, δεν ξέρω, σήμερα έστω να ξεχωρίσει και να πάει καλά.
1: Θα το δεις σήμερα εσύ.
0: Θα το δω. Έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Δεν είναι και πολλά ημέρα σήμερα. Δεν θέλει.
1: Ναι, καλέ, πήγαινε κούρνιαξε και εσύ. Δεν βλέπεις σήμερα. Έχουμε το μάτι του Σάρωμαν.
0: Θα το δω και θα σου στέλνω. Βρες τα instants του Instagram να μπαίνεις να καούμε λίγο. Έχω καεί, ανεβάζω όλη μέρα.
1: Έλα, μπαίνω να κάνω κατάσταση.
0: Λοιπόν, οπότε μιλάμε μετά εμείς και αύριο πάλι εδώ να πούμε όλα τα νέα και στοιχήματα και τα πάντα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Σμουτς.
1: Σμουτς και από εδώ.
0: Άντε λοιπόν, η Κατερίνα πάει να μπει τώρα στο στάδιο σιγά σιγά, γιατί εκεί μπαίνουν νωρίτερα, ετοιμάζονται, οργανώνονται. Είναι ο ημιτελικός σήμερα, θα τον δούμε στις 10 από την Ερτένα, κλασικά. Και μπράβο στην Αντιγόνη, περιμένουμε τα καλύτερα και να προκριθείς και να ζήσουμε και μια ωραία βραδιά σήμερα, να μην βαρεθούμε για παιδιά, γιατί εγώ την Τρίτη λίγο βαρέθηκα. Σήμερα που δεν έχουμε και ακύλα και τέτοια μέσα εκεί, ελπίζω να την παλέψουμε.
2: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan. Σου είπα φέρτο.

0: σουγιά. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά.

0: Αγαπημένο throwback τραγούδι, οι Μέλισσες και το Κύμανα. Σήμερα είμαστε χάλος ο καιρός και το ακούτε και στην φωνή την δική μου, γιατί δεν ξέρω, την πάτησα λίγο. Έβγαινα με το κοντομάνικο τόσες μέρες και να που τώρα θέλει και μια ζακέτα. Σήμερα το πρωί τουλάχιστον το ήθελε. Να τον προσέχετε τον καιρό αυτό, αυτές τις ημέρες. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και απολαύσαμε μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ακούσαμε και την Κατερίνα με όλα τα νέα από τη Βιέννη και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με τα καλύτερα.
1: Παίζει τα δικά σου.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Ready πολύ σήμερα, δεν ξέρω, αλλά είμαι εδώ τουλάχιστον από τις 4. Σε είπα πριν η δεύτερη μας ώρα. Ναι, στο Πανηγύρι. Θεωρητικά τώρα που με έχουν αφήσει μοναχούλη στο στούντιο, είναι η τέταρτη μας ώρα. Η Κατερίνα είναι στη Βιέννη, εγώ από τις 4 μέχρι τις 8 είμαι εδώ παρέα στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα ξανά σε όλους μέχρι τις 8. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα. Τι λέτε να πάμε μια Σκύρο? Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα. Και εκεί σας στέλνουμε μαζί με το hellogreece.gr σε ένα υπέροχο τετραήμερο για δύο άτομα με πρωινό, Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Τετράστερο, με πρωινό, με υπέροχα δωμάτια, με πισίνα, με θαλασσινό νερό, με παροχάρες, με ένα ξενοδοχείο που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση, αλλά έχει και την πολυτέλειά του μέσα. Οπότε νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο. Μου στέλνετε τώρα μηνύματα, μου γράφετε Νεφέλη ή Hotel Νεφέλη και βαϊμπεράκι 698-104-1046. Την κλήρωση την κάνει η Ναταλία μας, η Ναταλία Γερμανού, την Κυριακή. Εγώ από φωνή βλέπετε δεν. Τι δεν κατάλαβε. Πώς τα έλεγε η Κατερίνα πριν ότι όλοι από την Eurovision τώρα έχουν βραχνιάσει, έχουν κουραστεί. Εγώ χωρίς το τραγούδι, χωρίς την Eurovision, βράχνιαζα από μόνος μου. Οπότε πάμε στη μουσική κατευθείαν, γιατί έχω την περισσότερη μουσική αλλά και πολλές throwback επιτυχίες. Throwback Thursday, γιατί είναι Πέμπτη που αγαπάμε. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, αλλά και throwback Κωνσταντίνος Αργυρός, Έλληνα Παπαρίζου, Βασίλης Καράς, throwback επίσης, πολύ αγαπημένο.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Με λίγα λόγια.
3: Παίζει τα δικά σου.
4: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική. Oh!

Εδώ είμαστε, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα και πολλές throwback επιτυχίες. Πέμπτη με τα πιο πολλά throwback ωραία τραγούδια, τα αγαπημένα μας. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και η ECO είναι ο μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης και δίνει την εκκίνηση σε μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου η ECO Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα mail του ECO Smile. Η ECO Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα, περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Όλα αυτά μόνο στην ECO. Έχω πολλές επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Πέμπτη, 14 Μαΐου, παρέα μέχρι τις 8.

0: 104,6 My Radio, παρέα 5η 14 Μαΐου και σε λίγες ώρες ο δεύτερος ημιτελικός για να δούμε τι θα κάνει Αντιγόνη με το τζάλα. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Πιο πολύ ανυπομονώ για τη μάζοξη με την παρέα. Να φάμε κάτι, να πιούμε και μια μπύρα. Αν και τις πιο ωραίες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Γι' αυτό αγαπάμε και το Rizzes Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή 22 Μαΐου και Σάββατο 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη και χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Α. Η Α λοιπόν μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, με διαγωνισμούς, με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτήν την διήμερη γιορτή μεγάλη για η γεμάτη μουσική. Για να φροντίσει λοιπόν εσάς να μπείτε έτσι δωρεάν σε αυτό το πανηγύρι, σας δίνει και διπλές προσκλήσεις στα social της μπύρας Α μέχρι και τις 19 Μαΐου, οπότε βιαστείτε και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 1-0 επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με 1-1 κοντρά στην ΑΕΚ. Για τις θέσεις 5 ως 8 Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Η Βαλένθια έκανε την ανατροπή από το 0-2, νίκησε 81-64 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Στην Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε 117-76 του Κολοσσού, κάνοντας το 1-0 στην προημιτελική σειρά των Playoffs. Σήμερα στις 7 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι της δικής του σειράς. Ο Ολυμπιακός νίκησε 17-16 στα πέναλτι την Μπρέσια και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών για 8η φορά στην ιστορία του. Η Εθνική Ανδρών στο Handball νίκησε 29-27 την Ολλανδία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
3: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένα

0: Beer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μία νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα. Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί. Χρήστα, Βουλφάν, ενέργεια.
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Η Altos Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

0: Και αυτό πολύ αγαπημένο μας throwback, αγαπημένο γιατί είναι και Πέμπτη και απολαμβάνουμε όλη μέρα πολλές throwback επιτυχίες. Πολλά throwback έχει και η Εύα στην πορεία μέχρι τις 10, να ξέρετε. Και επειδή έχει έρθει ο ήλιος, το καλοκαίρι είναι εδώ. Εμένα είναι το αγαπημένο μου το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι stick, αλλά εγώ το βάζω και στα σημεία που εγώ καταλαβαίνω ότι με καίει πιο εύκολα ο ήλιος. Το περνάω και το πρόσωπο, να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι γενικότερα για τις πιο ευαίσθητες περιοχές τις δικές σας.
1: Ρυθμός 988.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε, πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Δεν την αντέχω. Θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
8: Αγάπη, ποια θα στείλεις? Τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
7: Όχι, βρε κούτο. Την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
9: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
10: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλ τα για τα καλά.
1: Ρυθμός 988.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα! Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
7: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
9: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
11: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
9: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
12: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
13: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
12: Προσοχή! Ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
13: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
14: Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία. Γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
15: Be in Athens with the Spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί φυσικά έχουμε Throwback Thursday σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας. 14 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο, 5η λοιπόν, πότε πέρασαν οι μέρες. Αυτή η εβδομάδα εμένα μου φάνηκε ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν είχατε κι εσείς την ίδια εντύπωση. Αν και έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα, νιώθω ότι τρέχει γενικά λίγο πιο γρήγορα. Ωραία είναι η 5η μας αυτή.

0: Ρυθμός 988.
1: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
1: 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ρυθμός
0: 988.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Στα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
0: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Μιλάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
5: Πες το δυνατά.
4: Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Περισσότερη μουσική

0: Ρυθμός 988.
1: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν άνετο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
3: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
2: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
3: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
2: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
3: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
2: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
3: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
2: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
4: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου, από μηχανής

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
4: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
5: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
6: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
7: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Περισσότερη μουσική.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 9.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
0: Περισσότερη μουσική.
6: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.

Οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

περισσότερη μουσική. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: έχω μυαλό.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.